95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιατί κάνεις το δόντι?
2: Τι είπα, σου λέω, έχω το δόντι τόσες μέρες.
1: Τι διάδε, σου πέρασε?
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες,
2: εσύ? Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει να πω ένα τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' δεν το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντίατροι έχουν φωτογραφίε.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι
2: χιόμορα. Τι εκπομπή, ρε παιδιά. Θέλες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι τη. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ των στα μπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι.
1: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητηδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες. Καλά, δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα.
2: Ναι.
1: Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
3: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
1: Εντάξει, να πάρω κανένας, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
3: Τι?
1: Άρα επί δύο πόσο?
3: 6.
1: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξε να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Let's go.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ 95,2. Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. 95,2 άθε DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις? Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και συμφύγει, γιατί δεν αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Ο Γιάννης. Αυτός είναι ο Γιάννης.
4: Ο Γιάννης είμαι. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε σαν ακροάτρια. Okay. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλέκο.
2: Ναι.
1: Οπ, καλημέρα, Αλέκο μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
1: 95,2 αν θες DJ. Με ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η Ειρήνη μου λέει. Σε
2: παρακαλώ.
1: Άκου.
2: Εγώ σ' αγαπάς, να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
1: Πώς ξέρετε τι λέει. Κάλεσε, λέει, τον άντρα μου τον Αλέκο να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου.
3: Απαπα!
2: Μάλιστα.
1: Αλέκο, έχεις καταλάβει τι σου είπε?
3: Όπα.
1: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
2: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό και είναι και αεκτζής, αυτή παίζει ρόλο αυτό.
1: Αεκτζής είναι, και είναι
3: αεκτζής.
1: Γι' αυτό είναι. Εσύ τώρα τελευταία είσαστε ψιλοχαρούμενοι, αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
2: Άρα θα κατέβει και η λύπη το, μάλιστα.
1: Γεια, όρθιος Αλέκο.
2: Όχι ρε, κλείς το τηλέφωνο.
1: Γεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι θα τραγουδήσει?
2: DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
1: Α,
2: ναι.
1: Αυτός έχει 5-6, 10.
2: Έχει, αλλά αυτό είναι.
1: Καλά, ναι. Τρία. Δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
2: Προχωράω προς τον ήλιο. Αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο. Είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο. Και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος?
3: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
3: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
1: Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλλά δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα που παθαίνουν βλάβη.
2: Και άλλοι.
1: Αν είσαι άντρας, μπορεί να πάθει και βλάβη εκεί κάτω χαμηλά.
2: Ναι.
1: Τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο.
2: Ναι.
1: Καθώς μεγαλώνεις.
2: Α.
1: Κάτι θα μαραθεί. Όπως τα λουλούδια που μαραίνονται έτσι και το αυτό θα πάρει την κάτω βόλτα σιγά σιγά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας επηρεάζει και αυτόν τον τομέα. Το άλλο, η μόνιμη συρρίκνωση. Σου έχει συμβεί βγαίνοντας από τη θάλασσα το καλοκαίρι, το αυτό είναι συρρυκνωμένο. Παροδικά βεβαίως επανέρχεται μετά από λίγο. Όσο μεγαλώνεις όμως αυτό δεν.
2: Δεν επανέρχεται.
1: Δεν επανέρχεται.
2: Α, κρίμα.
1: Οι καμπύλες. Οι καμπύλες δεν είναι πάντα καλές. Όσο περνάνε τα χρόνια το αυτό σου, θα αρχίσει να μοιάζει όλο και σαν μπανάνα και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα αρχίσει να στρίβει από αριστερά επί δεξιά. Πάνω απ' ό,τι θέλει να φύγει, βαρέθηκε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Στην Interveten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα.

0: εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσσώνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι χώρες, λέει, ναι, στον κόσμο όλο, ναι, ψήλωσαν και γενικότερα μάκρυναν τα μέλη τους σύνολο 11 πόντους σε έναν αιώνα. Παράδειγμα, στην Ισπανία ο μέσος όρος αυξήθηκε περίπου 12 εκατοστά.
2: Μάλιστα. Μην πάει το μυαλό σας, κορίτσια. Είναι γενικό. Στο ύψος.
1: Στο ύψος. Και, ναι, και στα υπόλοιπα μέλη, ναι, ναι, ναι, 3 εκατοστά.
2: Ναι. Το λέει, έχει στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα γιατί ξέρω από τον Έργουιν.
1: Βρέμιχα, ένα πόντο πήραμε στην Ελλάδα, αλλά το τελευταίο.
2: Δεν είναι του Έργουιν. Του διπλανού του είναι. Τι σημαίνει αν δεις το όνειρό σου γεννητικά ανδρικά όργανα?
1: Τι σημαίνει?
2: Αν δεις γεννητικά όργανα ανδρικά, συμβολίζει επιτυχημένες ερωτικές συναντήσεις και πιθανές νέες σχέσεις που έρχονται. Εάν στο όνειρό σου αγγίξεις τέτοια όργανα στο όνειρο, μπορεί να υποδηλώνει περιπέτεια στην ερωτική σου ζωή.
1: Α, περιπέτεια.
2: Αν είσαι, ναι, αν είσαι γυναίκα και ονειρευτής πως έχεις εσύ ανδρικά όργανα, δείχνει επιτυχία και δύναμη. Ενώ για ανήπαντρες προμηνύει καλό γάμο. Γενικότερα, αν βλέπετε ανδρικά γεννητικά όργανα,
1: ναι,
2: εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις προτείνω, ναι, να τσεκάρετε πως υπάρχει γραμμένο το όνομά σας πάνω. Θα πεις έχει γράψει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Διαμέρισμα στο γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
10: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση BigWin.
9: Καταλάβατε? BigWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Στην Ελλάδα σήμερα και αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκίνησε από χτες τα κομπλιμέντα για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα περάσει την πόρτα του Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφορία ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα το απόγευμα στο πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο με γιο ταχύ. Από το κακό στο χειρότερο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χτες ο πρόεδρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απειλεί με κυρώσεις οποιονδήποτε συναλλάσσεται με την Τεχεράνη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, δήλωσε από την άλλη ο Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή, δήλωσε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γιορτή για τα γενέθλια του κόμματος. Σε απόγνωση, αγρότες στην Κρήτη, 3.000 στρέμματα κηπευτικών στο νησί έγιναν λίμνες. Ζημιές έχουμε επίσης σε ελιές και αμπέλια. Ολόκληρη παραγωγή κάστανου φαίνεται πως έχει καταστραφεί. Συγκινητικό το ρεπορτάζ του Associated Press για το μικρό νησάκι Κάλαμο στο Ιόνιο με δύο μόλις μαθητές. Πριν μία δεκαετία τα παιδιά εκεί ήταν 40. Το ρεπορτάζ εστιάζει στη δημογραφική συρρήκνωση του πληθυσμού στις Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκινημένος ο Έλτον Τζον από την αποθέωση που το επιφύλασαν οι οπαδοί του στο Μεξικό. Ο Βρετανός pop star έδωσε μια sold out συναυλία την Παρασκευή στο Mexico City. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κεράς. Επιτέλους, ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο 3 από φόρη, θα μεγαστεί στους 26 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή η Σύνταγμα 16 και η Φυσιά 13. Δεν νομίζω. Τηλεάς 16, Θεσσαλονίκη 11, Μονακό 19, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 9, Κύπρος 16, Μαδρίτη 16, Κάιρο 20, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει μετά τα 30.
4: Ναι.
3: Μόλις πατήσεις τα 30 και τα περάσεις λίγο, σου πω κάτω.
4: Εντάξει, κάνα πρόβλημα. Θα το κάνω, ναι.
3: Επίσης, είναι κάποιοι μακριά από αυτούς. Θα σου εξηγήσω.
4: Ναι.
3: Αυτά που δεν ξέρετε τελικά, θα σας τα πω.

0: Παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο και φυσού από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα. Η λεωφόρο φυλή στο ρεύμα νόδου στο Καματερό, αλλά και η λεωφόρο Γαλατσίου προ Βεϊκού. Κίνηση έχει και η άνδο Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου και τη Κατεχάκη Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλο, κίνηση έχει λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931952952.
0: Πείτε μου τι κάνατε. Θέλω κάτι συναρπαστικό.
1: Δεν έχω συναρπαστικό. Τίποτα. Απλά λιτά και απέριτα.
0: Ναι. Λιτά και απέριτα δεν πάει μαζί.
1: Πάει.
0: Καλά.
2: Ναι. Τα ίδια χάλια. Τίποτα.
0: Καλά, δεν θέλετε να πείτε κάτι, κάτι διάβολο κάνετε.
1: Όχι, αλήθεια. Δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Φυγέτε.
1: Ναι, να φύγουμε. Αυτό λέω και εγώ. Να πάμε κάπου
0: αλλού. Πάει να μην κάνει κάτι.
2: Μα τι να κάνω, πες μου.
0: Έφυγε από τι ώρα φύγει μέρα.
2: Έφυγα 2,5 ώρα.
0: Ώρα μέχρι
2: τι. Ώρα να σου πω τι έκανε μετά. Μετά πήγα και πήρα κάτι απαντήσει από το διαγνωστικό κέντρο.
0: Α, του γιατρού.
2: Και μετά μιλούσα με
0: τον διαγνώστη. Διαγνώσανε πότε πεθαίνει.
2: Για να δω, δεν ξέρω, θα δω.
0: Εσύ.
2: Για καφέ
0: πήγα. Α, μπράβο. Πήγε κάποιο για καφέ, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν.
2: Να δούμε εσύ τι έκανε καλό που δεν κάναμε εμεί.
0: Είχα δουλειέ. Εγώ δουλεύω για εσά.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, άντε μπράβο. Όπως άλλωστε το 25-30% της χώρας αυτής δουλεύει και το υπόλοιπο κάθε τι ξύνεται.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Τι έκανες λοιπόν?
0: Τι έκανα, είχα τόση πολλή δουλειά που έκανα skip και τη γυμναστική.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, γινόταν.
1: Α, δεν είναι σωστό το ρόλο αυτό.
0: Τι έκανα. Είχα συναντήσει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εκτός πέστεψα σπίτι πιο 6:30-7 κάπου εκεί.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι. Τι είπα να πει, επειδή έκλεισα 12-13 ώρες, τι είπα να πει, ότι κουράστηκα.
1: Βέβαια.
0: Εσύ δεν αντέχετε. Έλα τώρα. Παρακαλώ. Αυτά. Δεν θυμάμαι τι έφαγα τώρα.
1: Τίποτα. Είδες, κουράστηκες άρα και να μην θυμάσαι, κουράστηκες.
0: Έκλεισα το τραπέζι στις 8 το βράδυ με γιαούρτι, μπανάνα, κανέλα και λίγο μέλι.
2: Καλέ ζηλεύουμε.
0: Αυτά.
1: Μεσημέρι δεν έφεγες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ναι, σταμάτησα κάπου και πήρα, πώς λέγεται αυτή που είναι η πίτα υψητή. Κάπως λέγεται.
1: Αραβική.
0: Όχι, κάτι πιο χοντρό. Anyway.
1: Ναι.
0: Με κοτόπουλο, ντομάτα και τα λοιπά. Ένα μικρό πραγματάκι ήταν.
1: Το
0: έφαγα γύρω στις 12:30 το μεσημέρι.
1: Δύο μέτρα άντρας, τώρα σου φτάσε αυτό να πάει παντού.
0: 1,87.
1: Όπα.

0: άντε να καλοκαιριάσει πάλι.
1: Ναι,
0: φτάνει,
1: ναι,
0: παιδί μου, φτάνει αυτή η μούχλα και το. Σας παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, έχεις και γενέθλια. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ονειροπόλοι, ζεστοί και ιδιαίτερα δεμένοι με την οικογένειά σας. Η ευαισθησία σας δεν φαίνεται πάντα από την πρώτη στιγμή. Γιατί όταν δεν αισθάνεστε καλά, μπορεί να αποσύρεστε και να δημιουργείτε την εντύπωση ότι τίποτα δεν σας αγγίζει. Και γιορτάζουν σήμερα
0: και
1: ο Θωμάς, η Θωμαΐ.
0: Πάω τι μου έπεσε.
1: Γιατί είχαμε σχέση παλιά.
0: Είχα πολύ, ήμουν μικρός. Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι.
0: Και είχα μία συμμαθήτρια Θωμαΐς. Δεν υπήρχε πιο ωραίο πλάσμα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν την πλησίασα ποτέ γιατί ντρεπόμουν. Επειδή ήταν πολύ όμορφη.
1: Α, δεν ήταν σωστό που
0: δεν, δεν πλησίαζες. Λες Χριστέ μου τώρα.
1: Δεν σου έμεινε αποθυμένο,
0: ναι, Μιχάλη. Ναι, ναι, πανέμορφη.
1: Δεν την ξαναείδες. Κανένα reunion δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Τι, δεν πειράζει. Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Η ερωτηής και η ερωτηίδα γιορτάζουν.
0: Μάστε, μάστε. Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι έχουμε εδώ. Σας είμαι το 1889, ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι, στο θρηλυκό καμπαρέ, Moulin Rouge.
1: Oh,
0: παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας είμαι το 1978, κάνει πρεμιέρα το Express του Μεσονυχτίου, η ταινία. Σας είμαι το 2010, ιδρύεται το Instagram.
1: Α, να τα, καλή αρχή να
0: έχουμε. Πάμε λιγάκι πιο πίσω, σας είμαι το 1987, κυκλοφορεί το θρηλυκό τραγούδι του George Michael, Faith.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael και Faith, 7:19 Τρίτη σήμερα. Το ποταμό Σίγιου στηρίζει βεβαίως και πιστεύει ότι η φοιτητική ζωή. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστό τρόπο, υπάρχει του καθενό ο τρόπο. Σωστά. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Σίγιο Round για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. VodafoneSiu.gr για όλες τις πληροφορίες. VodafoneSiu.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Τι έρχεται 8 και 4.
2: Τι έρχεται.
0: Δεύτερη μέρα σήμερα. Παρακαλώ.
3: Η κότα ή το αυγό.
0: Τα πράγματα δεν είναι καθόλου σοβαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι,
0: λοιπόν, να το εξηγήσω ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Φτιάξαμε χθες, πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Ήρθανε πολλά μηνύματα. Μιχάλη, okay. Λοιπόν, 8 και 4, η κότα ή τ' αυγό. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με τις απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή τ' αυγό.
1: Σωστή.
0: Είναι κλειστό, δεν το ξέρω, γιατί άμα το ξέρω θα σας τα χαρίζω κάθε μέρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η σειρά του αν είναι κότα ή τ' αυγό είναι ανακατεμένη και βεβαίως δεν τη γνωρίζω. Η ερωτήση είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο αμέσως επόμενος. Mm. Άρα γεμίζετε τις γραμμές. Και συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο ακριβώς που έχασε ο άλλος. Okay. Ακόμα που δηλαδή, μπορεί ξαφνικά. Αυτό έγινε χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιος έχασε στην ερώτηση 9 και βγήκε ένας, το βρήκε αν ήταν η κότα ή τ' αυγό και πήρε 200 και φύγε.
1: Ναι, ναι, τέλειο.
0: 8 και 4, η κότα ή

0: 24 και...
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε παρακαλώ που απαντώ. 2-10-61-46-9-9-7. Θα προτιμούσα ιδιαίτερα να είστε στο αυτοκίνητο για να πείτε τι γίνεται, να καταλάβω αν έχει κίνηση εκεί που είστε κτλ. Θα αλλάξουμε 2-3 κουβέντες και θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί

0: και το Pecan Maple Macchiato.
1: Ωραία!
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιος από εσάς κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα κτλ. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. 2-10-61-46-9-97. Τι γίνεται?
1: Έρχονται οι γραμμές, έρχονται.
0: Έλα ρε παιδί μου, τώρα
2: που έχουμε.
0: Μα συζητάει και αυτό το όνομά σου. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε, κυρία μου?
3: Δεν το πιστεύω που σε μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα λέγομαι.
0: Ιωάννα, ωραία. Πού βρίσκεσαι, Ιωάννα, στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, μόλις έφτασα σπίτι.
2: Σπίτι.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι, νύχτα δουλεύεις, δεν το κατάλαβα.
3: Δουλεύω νύχτα, Μιχάλη, ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Είμαι στο νοσοκομείο,
2: δουλεύω. Ακούνε στα νοσοκομεία πολύ, Μιχάλη. Το έχω εμπεδώσει κι εγώ.
0: Δεν κατά τι λες.
2: Στα νοσοκομεία λέω ακούνε πολύ.
0: Άλλο αυτά δεν ακούνε, ρε παιδί μου, το βράδυ τι κάνει. Πηγαίνεις, ας πούμε, με κατόπιν προσκλήσεων σε κάποιο δωμάτιο?
3: Όχι, καλέ, όχι, όχι. Είμαι στο κρινολογικό.
0: Να προσέχεις, να φοράς την ειδική ρόμπα κτλ.
3: Αυτό... Δεν με πιάνε τίποτα. Φωσφορίζω.
0: Μα και τώρα τι θα κάνεις? Όταν στρίβεις την αριστερά δεξιά, φαντάζομαι να βοσβήνεις κιόλας.
3: Έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες κάτι? Τους ακούω με κέφια. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα πάω να κοιμηθείς, τι θα κάνεις τώρα?
3: Τώρα ναι, πάω να κοιμηθώ. Ναι. Πάω να ξυπνήσω τα παιδιά, να πάνε σχολείο και πάω να κοιμηθώ.
0: Πω, πω γρήγορα, καλά. Δεν είναι, γιατί είναι 7:25.
3: Ναι.
0: Τι φοράς?
3: Τη στολή μου.
0: Α, τη στολή, κανονικά.
3: Φωσφορίζει.
0: Με συγχωρείτε, ήταν busy η βραδιά ή ήταν ήρεμη?
3: Πολύ, πολύ. Κάθε μέρα είναι busy.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, δεν γίνεται εκεί πέρα. Αυτό πρέπει, κάποια στιγμή δεν κάνεις κανένα.
2: Μποτέ.
0: Κάνα μποτέ, έτσι ενδιάμεσα.
3: Τι μποτέ, Μιχάλη μου.
0: Καμιά ενυδατική, καμιά κρεμούλα, κάτι ρε παιδί.
3: Αυτά τα βάζω από πριν.
1: Α, τα βάζω από πριν.
0: Θα τρελαθώ.
3: Δεν το πιστεύω που σε μιλάω ακόμα, δεν το πιστεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις? Είναι δύσκολη δουλειά που κάνει το κορίτσι αυτό.
2: Πολύ.
3: Είναι δύσκολη, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στείλε τα παιδιά στο πάρκινγκ και πήγαινε ξάπλα και κοιμήσου για μια χαρά.
3: Καληνύχτα, Μιχάλη μου.
0: Έχεις κερδίσει και τον καθημερινό σου καφέ, πήγαινε ένα μήνα από τα Starbucks, οκ?
3: Τέλεια, θα ξυπνάω. Ευχαριστώ.
0: Thank you, darling, μείνε στη γραμμή. Summer in the city.

0: Πάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Κάθε μέρα.
12: Athens DJ.
13: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
12: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
13: Τον ακούω από το smartphone.
14: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και αν είσαι από τους κανονικούς, όπως λέγεται το τραγούδι, θα πρέπει να παίζεις με φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, λαχανικά, φρούτα. Στα Lidl θα τα βρεις, μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με φουλ εγγύηση. Καλά, λέει και όσο αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, οι Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Δεν γίνεται αυτό ποτέ, διότι η αξία υπάρχει στα Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκά θα ξέρει. Έχουμε τηλεφωνήματα, οκ. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιο για λογαριασμό σα να του κάνουμε έκπληξη, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε με εδώ τώρα. 210-6146-997. Δεν χρειάζεται το ε9. Θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Όλα αυτά πάντα κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Τέλεια. Τι έχουμε εδώ, πάμε να κάνουμε το πρώτο. Οπ. Τι γίνεται, Γιώργο?
2: Έλα, Μάικολ, τι έγινε, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η Ηλιάνα μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου να του ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά. Και ότι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί. Τι σκέφτεται, μόνο, μην κάνεις αυτά που σκέφτεται αυτή.
2: Ποιο ξέρει, ποιο ξέρει τι σκέφτεται, ξέρω εγώ. Εδώ δίπλα μου την έχω.
0: Α, όχι, πρέπει να συμμαζευτώ. Καλημέρα. Επίσης λέει, του φτιάχνετε τη διάθεση το πρωί γιατί η κίνηση του δίνει στα νεύρα, λέει η Ηλιάνα.
2: Ακριβώς. Είστε η καλύτερη παρέα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, ποια είναι η πορεία το πρωί που κάνεις? Φεύγεις από ποια περιοχή και πας πού?
2: Φεύγω από το Γαλάτσι και πάω προς την Πέτρου Ράλι.
0: Γαλάτσι, Πέτρου Ράλι. Μια κατηφορά είναι, μωρέ.
2: Εντάξει, αλλά πώς παλεύετε, Μιχάλη μου?
0: Δεν παλεύετε. Το ξέρω. Ευτυχώς που δεν παλεύετε, γιατί έχουμε ακροματικότητες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Γεια σου, Ηλιάνα. Καλημέρα.

0: Give me everything tonight. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Αχα, α, έχει story. Ναι. Okay. Για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Οπ, Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Χθες από ό,τι μαθαίνω, καλά θα το πω όλο. Καταρχήν κλείσατε 11 χρόνια μαζί με την Ελευθερία, σωστά?
1: Ήρθε, τα κλείσαμε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: Μιχάλη, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί είχαμε πέτειο χθες 11 χρόνια μαζί. Και σου έστειλε, λέει, ένα μήνυμα να με πάρει τηλέφωνο. Και εγώ δυστυχώς δεν το άκουσα και στεναχωρήθηκε πολύ που δεν απάντησα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ήθελα, λέει, να του πει ότι είναι το στολίδι μου και πως τον αγαπώ και τον ευχαριστώ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μου και εγώ την αγαπάω πολύ.
0: Και πώς, λέει, για δώρο.
2: Οπα, τι δώρο θέλει?
0: Θέλω αυτό που τον παρακαλάω τα τελευταία χρόνια. Ξέρει αυτός. Τι, θέλει να σου φέρει καμιά φίλη της κανένα βράδυ?
2: Οπα.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, λέω, δεν μπορεί να λέει όχι.
1: Θέλω να μου φέρει δύο φίλες εσύ το βράδυ.
0: Μπράβο, σωστό. Okay. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θέλει τόσα χρόνια είναι από αυτά που γίνονται?
1: Γίνεται, ναι.
0: Okay. Θα το κάνεις, δεσμεύσου ή όχι?
1: Να δεσμευτώ δημόσια?
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι είναι αυτό που σου ζητάει. Πρέπει κάτι, 10 χρόνια, μάλιστα.
1: Δεσμεύομαι δημόσια, θα της το κάνω το δεύτερο δώρο.
0: Θα της το κάνω.
2: Θα της το κάνει, παιδιά.
0: Της το έχεις ξανακάνει?
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ?
2: Έγινε, ρε παιδιά.
1: Ένα.
0: Τι, θέλει κι άλλο?
1: Θέλει κι άλλο.
0: Κάτσε ρε μεσαγιάρο τώρα. Κάτω ρε αγόρι μου. Okay. Λοιπόν, άντε, φαντάζομαι θυμάσαι πώς γίνεται.
1: Έχετε να μου στείλετε τίποτα οδηγίες?
0: Θα σου στείλω. Κάτσε στη γραμμή και τα λέμε.

0: Παπα, ούτε.
1: Για λάτε, παρακαλώ, γιατί σας έχω κάτι για το θέατρο. Νέα θεατρική σεζόν, η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Λοιπόν, πολυβραβευμένη κωμωδία, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Πρωταγωνιστή Άκης Σαγκελαρίου, Θανάσης Κουλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω 5 τίτλες προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία για θέατρο. Πάρα πολύ ωραία ημέρα. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Όπως πάντα θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι προσκλήσεις, οι διπλές, οι πέντε είναι για την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Τώρα το Βρετάνια Πανεπιστημίου 7. Η ιδέα της χρονιάς.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast ready.
4: Με

0: τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος. Μην υπερεξιδανικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμη. Πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων. Ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στη δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος. Κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός. Μια υπεραισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης. Η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος. Η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Χάμος. Θέλω να ερεμήσουμε λίγο. Υδροχός. Ένας καινούργιος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος, οι ιχθύες. Προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
3: Breakfast.
2: Καρφωμένο εκεί.
4: Το νούμερο 1 με τον Μιχάλη.
2: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: στα FM με τον Μιχάλη.
1: Σας τηλεφωνώ
2: χθες. Έχει φαρμουτέ να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν ever. Χρόνια πίσω μπροστά. Κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Ναχου, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπάε σε καλά χέρια.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Το ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
14: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Amsterdam Music Fest.
14: Δες από κοντά.
13: David Guetta.
14: The Monolith Show.

Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour.

0: Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Online εδώ. NMU, τα νέα. Λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έχουμε επισκέψεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από σήμερα το απόγευμα στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο Μεγιοταχή. Σε απόγνωση αγρότες στην Κρήτη, 30.000 τόνοι πατάτας καταστράφηκαν, αναφέρουν οι παραγωγοί στο Λασίθι. Προσωρινά κρατούμενοι οι 3 από τους 17 συλληφθέντες της οργάνωσης που υποσχόταν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Δεκάδες καΐκια κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με το σύνθημα «Σώστε την Αλία». Οι ψαράδες στενά καυσίμων. Συναυλίες στο Τορόντο ανακοίνωσαν οι Backstreet Boys. Επιστρέφουμε σπίτι για να γιορτάσουμε το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, το Millennium, ανακοίνωσε το εμβληματικό group. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος και ζέστη με έως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ελάτε παρακαλώ. Όπως ξέρετε, χορηγός εκπομπής είναι η Στίχημαν. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ χορηγός. Είναι και στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 8 και 4 λεπτά για να τι. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισία, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10-15 λεπτό στην έξοδο για Λαμία, επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει Βάρης Κοροπίου στο ύψος της Καλύμνου προς Κοροπίης, Χιστού στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος της Κηφισού, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γέλνο Δρομέα. Mm-hmm. Και τέλος η Άνδος Αλεξάνδρας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Και να σας υπενθυμίσουμε ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μετά από μια παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζοντας προς την ημερομηνία, συντονιστείτε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις που έρχονται. Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Χορηγός επικοινωνίας ο Athens DJ.

0: Ωραιότατα, για ελάτε εδώ κορίτσια, για ελάτε παρακαλώ. Η τούρτα που θα διαλέξεις, κουκλίτσα μου, στο γάμο σου αποκαλύπτει τι είδους γυναίκα είσαι.
1: Α, ναι.
0: Τούρτα σοκολάτας, ωραία. Η αισιόδοξη φύση σας είναι άκρος μεταδοτική και όλοι θέλουν να βρίσκονται στο πλευρό σας.
1: Πολύ ωραία. Good.
0: Η τούρτα Red Velvet. Λατρεύετε να κάνετε δηλώσεις και να αποφεύγετε και δεν αποφεύγετε με τίποτα τα φώτα της δημοσιότητας. Το να ρισκάρετε σας ενθουσιάζει και συνεχώς σας ελκύουν νέες περιπέτειες.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ήδη τον λυπάμαι τον άλλον.
1: Δεν πειράζει.
0: Τούρτα καφέ. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής και συχνά είστε βαθιά σκεπτόμενες.
1: Είμαστε σκεπτόμενες, ναι.
0: Πάλι σκεπτόμενες. Τον λυπάμαι τον άλλον. Τούρτα καρότου. Αγωνίζεστε για ισορροπία στη ζωή και στοχεύετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας.
1: Είμαστε ήρεμες.
0: Τούρτα βανίλιας. Η σταθερότητα και η αυθεντικότητα έχουν σημασία για σας, κορίτσια, και λατρεύετε τις ουσιαστικές συνδέσεις.
1: Βέβαια.
0: Cheesecake. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής. Όσοι σας γνωρίζουν βλέπουν την εξυπνάδα και το ήρεμο χιούμορ σας που τους κάνει να αγωητεύονται από αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τέλος, τούρτα μπανάνας. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής με χαμόγελο. Έχετε συνέχεια το νου σας στο σεξ.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Εντάξει, τότε μην τις βάζετε όλες τις μπανάνες μες στην τούρτα.

0: Moving to the sound. Δύο ώρα, 8 και 10. Έρχονται σε 3-4 λεπτά. Έρχεται και η κότα ή τα αυγό. Με 200 ευρώ μετρητά. Ελπίζω να τα κερδίσετε. Λοιπόν, τι θέλει.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σα πω κάποιε οδηγίε. Να σπάσετε την αμηχανία εσεί οι άντρε στην πρώτη. Της κοπελίτσας.
0: Τι μωρέ, πες το μου κανονικά.
1: Πορδίτσα.
0: Α, κάποια στιγμή η κοπέλα κάνει ένα προύτ. Δεν έχω εγώ αμηχανία. Εσύ πρέπει να έχεις αμηχανία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να σπάσουμε αυτή την αμηχανία.
0: Θα κάνω και εγώ μία.
2: Πολύ καλά, έτσι.
1: Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Πώς είναι η κατάσταση. Καταρχήν, παίξτε το ψύχρεμα. Να έχετε ψυχραιμία.
2: Ηρεμήστε.
1: Κάντε, λέει, ένα βροντερό.
0: Δηλαδή, μου κάνεις εσύ ένα πριτ και τι να κάνω εγώ.
1: Και κάνετε εσείς. Κάντε ένα τέτοιο.
0: Να μην πω,
1: Όχι,
2: το καταλάβει.
0: Ρε παιδιά, προσπαθώ να μάθω.
2: Θα το καταλάβει.
1: Πείτε, λέει, ένα αστείο. Ότι και καλά φάγατε μεξικάνικο. Χτες έφαγες κούκλα μου. Κάτι τέτοιο.
2: Χτες έφαγες φασολάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει να αποσπάστε, λέει, την προσοχή της. Τι να κάνετε.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Με το που θα γίνει αυτό, της πω, κοίταξε μια κόμενα που περνάει.
1: Ή αυτό, Μιχάλη, μπορεί να πείτε. Α, έχω μια διάθεση για παγωτό και σηκώνεστε. Κάτι να αποσπάστε την προσοχή.
0: Α, ναι, μην μας πάρει και μυρωδιά. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το κύριο. Παρακαλώ.
1: Έλα με, Μιχάλη. Μην το κάνετε, λέει, μεγάλο θέμα. Μην το συζητήσετε καθόλου. Τίποτα. Επίσης, μη γελάσετε.
0: Πόρδισε αυτή, χαίρεστηκα εγώ.
2: Αυτό.
1: Μη γελάσετε. Μη σου ξεφύγει το γέλοντα. Τίποτα.
0: Εγώ μπορεί και να γελάσω.
1: Όχι, θα συγκρατηθεί.
2: Όχι, μη γελάσεις.
1: Πρέπει να συγκρατηθεί. Επίσης, λέει, μη σοπάσει εκείνη τη στιγμή.
2: Α, πες κάτι οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: τι να πω.
2: Μίλε πολιτικά.
1: Ναι, μίλε για πολιτικά. Πες για τον Κυριάκο, πες για το ένα, για το άλλο. Για τις μεταρρυθμίσεις, τα πάντα. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Θα σου πω πάλι για τον Κυριάκο, πάλι θα αρχίσει να αερίζεται. Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, όπως είπες στην αρχή σου, κάνει μια ανταλλαγή αερίων.
2: Ρίξε και σε μία.
0: Εύκολα.
2: Ωραία παρέα.

0: ή το αυγό.
1: Για λάτε παρακαλώ, λάτε 8 και 4. Νικότα ή το αυγό. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7. Να ξαναπώ μια φορά το παιχνίδι που είναι καινούριο. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι κότα ή αυγό. Η σειρά του κότα ή αυγό δεν τη γνωρίζω, είναι ανακατεμένη, είναι τρελοκομείο. Okay. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε συνεχίζει ο επόμενος από την τηλεφωνική γραμμή. Και συνεχίζει από το σημείο που έχει χάσει αυτός. Okay. Ακόμα και αν κάποιος χάσει την ερώτηση νούμερο 9, ο επόμενος που θα παίξει έχοντας μπροστά του μόνο μία ερώτηση και εφόσον απαντήσει σωστά, κότα ή ταυγό, θα είναι αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ.
2: Okay. Ωραία.
1: Λοιπόν, όλα είναι θέμα τύχης. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ποιος?
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ποιος είναι εκεί?
3: Ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Γιώργη?
3: Όλα καλά, αλλά είμαι πρώτος. Πού θα φτάσουμε αυτό το 10 τώρα?
1: Μακάρι, δεν έχει σημασία. Χθες ο πρώτος που έφτασε στο 4-5. Μας πει καλά. Αλλά η πλάκα ήταν ότι χθες έγινε αυτό που μόλις είπα προηγουμένως. Έχασε κάποιος την ερώτηση 9, μπήκε ο τελευταίος και πήρε τα 200 και φύγε.
3: Άρα λοιπόν τι είναι καλύτερα, να είσαι πρώτος, δηλαδή να έχει σίγουρα γραμμή ή να περιμένεις μη τυχόν κάποιος χάσει?
1: Το καλύτερο απ' όλα είναι να ακούσε εμένα, εντάξει. Να ακούσε DJ. Λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
1: Έλα ρε, πατήστε. Η κότα, για χαρά.
2: Δύο.
1: Πάμε καλά. Για λέγε, η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό τώρα.
1: Ναι. Δεν πας άσχημα, Γιώργη.
2: Τρία.
1: Μάλιστα. Είσαι αποφασισμένος. Για σκέψου, τι θα πεις τώρα. Η κότα ή το αυγό, τι θα πεις?
3: Το έχω διαλέξει ήδη. Το αυγό.
2: Μπράβο. Τέσσερα.
1: Σε τι τυχερούλης είσαι. Πάμε στην τέταρτη. Η κότα ή το αυγό, ρε Γιώργο?
3: Ξανά, το αυγό.
2: Μπράβο.
1: Χθες, παιδιά, ήταν η κότα. Την βγήκε τρεις φορές.
2: Πέντε.
1: Μάλιστα. Τζόρτζ, πρόσεξε καημένε.
3: Αχ.
1: Λέγε.
3: Η κότα.
1: Η κότα, ε.
2: Μπράβο.
1: Ρε εσύ, αυτός βλέπει τα 200 στην άκρη. Στην άκρη.
4: Έξι.
1: Γιώργο, μην αγχώνεσαι. Ρίχτω. Η κότα ή τ' αυγό.
3: Έχω αγχωθεί.
1: Όχι, μα το άκουσα, το κατάλαβα. Η κότα ή τ' αυγό.
3: Η κότα.
1: Μάλιστα. Ρε Γιώργο, τα αυγό ήταν. Να σου πω, δεν πήγες άσχημα. Δεν πήγες άσχημα.
2: Έξι τη σειρά.
1: Δηλαδή, άλλο τόσο τύχη να είχες, δεν θα έχεις γίνει. Οκ. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ποιος είναι?
2: Επτά.
1: Τι έχουμε τώρα?
2: Επτά.
1: Αχουτ. Πήγε μέχρι την έξι.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ. Είναι κανείς? Ναι, ποιος είναι?
5: Η Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Τι λέει εκεί η Θεσσαλονίκη, όλα καλά?
5: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Τι καιρό έχετε σήμερα, Ελένη μου?
5: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Έθριος.
1: Έθριος. Πολύ
2: ωραία.
1: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο, είχε κόσμο, τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη? Κάποια στιγμή θα ανέβω κι εγώ τώρα. Για λέγε.
5: Δουλεύω εστίαση και γινόταν χαμός.
1: Ωραία. Λοιπόν, εννοείς κάτι, ποιο είναι το πιάτο που ζητάνε πιο πολύ?
5: Μπαλατίνα.
4: Μπαλατίνα.
1: Πρέπει να μου εξηγήσει την αυτό.
5: Γεμιστό κοτόπουλο με μανιτάρια, τυριά.
1: Άρα έχει και κότα μέσα και τα λοιπά. Ωραία, για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό?
5: Η κότα.
2: Μπράβο!
1: Λες να τα καταφέρει.
2: Οκτώ!
5: Δεν ξέρω.
1: Άλλες δύο έχουν μείνει.
2: Οκτώ.
1: Η κότα ή το αυγό?
5: Το αυγό.
1: Δεν πειράζει,
5: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, darling. Καλή συνέχεια. Πόσοι έχουν μείνει, ρε?
2: Δύο.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στην 9 τώρα.
1: Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εκπομπή εσείς. Το μικρό σου όνομα.
6: Είμαι έτοιμος να φτιάξω καναμελά το αυγό και εγώ για να φάω.
1: Οκ. Πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, η κότα ή τα αυγό, ρε Δημήτρη?
6: Αυγό.
1: Μάλιστα. Πω. Δεν πειράζει. Next one, please. Πόσοι έχουν μείνει?
2: Άλλη μία.
1: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, ναι. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε χθες. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Ποιος?
7: Αντώνης.
1: Τι γίνεται, Αντουάν?
7: Καλά, μια χαρά τώρα.
1: Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή τώρα?
7: Τώρα είμαι Κουκουβάουνες.
1: Κουκουβάουνες. Όχι, εντάξει, τη λέξη έχω, την περιοχή την ξέρω. Απλώς έχω να την ακούσω χρόνια τη λέξη.
7: Το ξέρω και εγώ τώρα, δεν έπρεπε να ψαρώσω.
1: Πες μου, αγόρι μου, πάμε. Τα 200 είναι εδώ μπροστά σου. Η κότα ή το αυγό?
7: Λοιπόν, είναι το αυγό.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πες κάποιος ακριβώς στη θέση σου, τσίμπησε τα 200 και έφυγε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα λέμε και αύριο.

0: Emily Small. My Boy Lollipop. Τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλο σου κάνουν πάλι δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ολοκένουργια. Ανεξαρτήτου διάσταση του αυτοκίνητου σου, okay? Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με παγκόσμια brands όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Με πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και αν θέλεις και 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή μας έρχεται όπως κάθε Παρασκευή, 8:30 ακριβώς γίνεται κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίνια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλο. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν θέλεις να είσαι μέσα στη λίστα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οκ. Okay? Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και παροχή και περιοχή. Την Παρασκευή 8:30 άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός, είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
3: Είναι Μιχάλη.
4: Τι να πω, ξέρω εγώ.
3: Να το κάνετε φουλ ωράριο. Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
2: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
5: Δεν έχω λόγια.
6: Έτσι

0: Ντάι, 828. Θέλω να τα ακούσετε αυτό, σα παρακαλώ. Διότι είναι σημαντικό. Η πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αναζητά εργάτες. Εργαζόμενους. Μηνιαίες αποδοχές άνω των 6.000 ευρώ.
1: Το
0: Λουξεμβούργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την άφιξη εργαζόμενων με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές. Στην προσφορά εργασίας δεν απαιτούνται προσόντα που δεν απαιτεί καν να μιλάς γαλλικά, ή αν όλοι, εντάξει, αν κάποιοι γνωρίζουν γαλλικά έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Τι θέσεις εργασίας προσφέρονται? Οι πιο περιζήτητες θέσεις αφορούν μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Άντε να πας. Αλλά 6.000 ευρώ, πιο πολλά παίρνεις εδώ.
2: Ναι, πιο πολλά.
0: Ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι εξίσου υψηλός και φτάνει τα 2.570 ευρώ το μήνα για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
1: Ανειδίκευτες.
0: Κυριάκο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
22: Με δουλεύεις?
21: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
21: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι?
21: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
25: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens.

0: Second Voice, μάλιστα. Παιδιά, όσοι ώρα έγινε break, ναι. Μπήκα στο και έκανα σκρολάρισμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό, κοιτάξτε.
2: Αν σε λένε μισό, Μιχάλη.
0: Κάτσε. Κοιτάξτε τι.
2: Αν σε λένε Μιχάλη, ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου. Το όνομά σου στην πραγματικότητα είναι ερώτηση. Το Μιχάλης προέρχεται φυσικά από το Μιχαήλ. Και το Μιχαήλ προέρχεται από το αρχαίο εβραϊκό Μιχαέλ, που σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό. Φυσικά αυτή η ερώτηση δεν περιμένει απάντηση. Είναι ρητορική. Η έννοια της είναι ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Θεό και η υπονοούμενη απάντηση είναι κανείς. Φυσικά το όνομα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Άρα, Μιχάλη, τόσο καιρό δεν έχεις απλά ένα όνομα, έχεις μια ερώτηση που η απάντηση είναι κανείς. Στείλε αυτό το βίντεο στο Μιχάλη που γνωρίζεις και κάνε follow τους influencers για να μην χάνεις τύπια τύπ.

0: You and I, me and you, David Guetta, 8:42. Το κράτησα αυτό, το έκανα save για το Μιχάλη.
1: Πολύ καλά,
0: και άμα με τσαντίζετε, θα σα το παίζω.
1: Εντάξει, θα το παίζει, Μιχάλη. Έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο πιο τοξικός άνθρωπος που πρέπει να αποφύγετε σύμφωνα με το ζώδιό σας. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για τους κρυούς. Σκορπιός. Ο Σκορπιός είναι ο τοξικός, έτσι. Για τους Ταύρους. Ο Τοξότης. Ναι. Για τους Διδύμους. Ο Υδροχός. Για τους Καρκίνους, ο Δίδυμος. Για τους Λέοντες, τώρα ο τοξικός είναι ο Εγώκερος. Για τους Παρθένους, ο Ιχθύς. Για τους Ζυγούς, ο Ζυγός. Για τους Σκορπιούς, ο Κριός είναι ο τοξικός. Για τους Τοξότες, ο Καρκίνος. Για τους Εγώκερους, Μιχάλη, ο Ταύρος.
0: Α, αυτός εδώ.
2: Κάποιος έχει μαγειρέψει τα αποτελέσματα.
0: Λέγατε μου, κύριε.
2: Έλα,
0: στα
2: παρακαλώ.
1: Μιχάλη, στον κόρφο σου.
0: Δεν μισείς, υπομονή κάνω. Υπομονή κάνω, δεν νομίζεις.
1: Για τους Υδροχόους, ο Λέων. Για τους Ιχθύες, ο Παρθένος.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε.

0: Τον Ντερούλο Μιτσίκο. Να συμπενθυμίσω ότι το Hyundai i20 είναι από τα πιο, είναι από τα αυτοκίνητα που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σωστά. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου κυβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσο φαντάζεσαι, εντάξει. Το i20, το Hyundai i20, προσφέρεται τόσο με χειροκίνητο κυβώτιο όσο και με επτατάχυτο αυτόματο κυβώτιο διπλού συμπλέκτη. Οκ.
1: Τι ωραία.
0: Για δείτε τους παρακαλώ πάρα πολύ. Απίθανα facts,
1: ναι,
0: για τα ζώα.
1: Α.
0: Το βουητό της μήγας. Καλά, δεν κάνουν βουητό όλες, αλλά κάποια στιγμή κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βουητό της μήγας είναι μία νότα.
1: Ναι.
0: Όταν οι κοινές μήγες βουίζουν ενοχλητικά γύρω από τα αυτιά σου, να ξέρεις ότι η συχνότητα που αντιστοιχεί είναι στη μουσική νότα φα.
1: Αλήθεια, φα.
0: Το φα, αυτό.
1: Ναι.
0: Τα φλαμίγκο,
1: ναι,
0: όταν γεννιούνται, είναι λευκό γκρι το χρώμα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται ροζ? Γιατί τρώνε μόνο γαρίδες. Μείωσε τις γαρίδες γιατί. Εντάξει. Οι γάτες, αχ, δεν το ξέρα, δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Τους λείπει ο αντίστοιχος γευστικός υποδοχέας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα οι γάτες δεν έχουν τίποτα γλυκό στο στόμα. Εντάξει. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.
1: Έλα.
0: Τα έχουν γίνει επιστημονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα δελφίνια, παιδιά, έχουν ονόματα. Εμείς δεν ξέρουμε τι τα ονόματα.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι, ναι.
0: Έχουν, με τον ήχο έχουν ονόματα.
2: Ναι.
0: Όταν κάποιος θέλει να φωνάξει τον άλλον, το φωνάζει με το όνομά του. Ξέρω, Γιώργο, αλλά Γιάννη,
1: τι ωραία.
0: Δεν το λένε Γιώργο. Καθένα έχει το δικό του.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέχρι που να ανακαλύψουν, είναι μέχρι που τα δελφίνια να ανακαλύψουν το μαλάκα. Θα ησυχάσουν.

0: Turn the lights off. Ελάτε παρακαλώ, 9 λεπτά πριν από τις 9, σήμερα Τρίτη, τι ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε κάτι εξωπραγματικό.
0: Να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, η μάχη του τηλεκοντρόλ.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε πρωτοφανή επίπεδα έντασης έφτασε χθες το βράδυ η κατάσταση σε ελληνικό σαλόνι όταν ένα ζευγάρι διαφώνησε για το ποιος θα κρατήσει το τηλεκοντρόλ.
0: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Κάτι, δεν έχουμε δεύτερη τηλεόραση. Στείλτε την απάνω.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Στείλτε ένα στο άλλο σαλόνι, το δεύτερο, το τρίτο. Δεν έχει 4 σαλόνια. Δεν πάμε, έχει 4 σαλόνια.
1: Αν δεν έχει 4 σαλόνια, δεν κάνει οικογένεια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο σύζυγος ήθελε, λέει, να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ενώ η σύζυγος επέμενε να δει, λέει, την αγαπημένη τη σειρά.
0: Εντάξει, ο σύζυγος θα μπορούσε να μπει στο κινητό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Δεν ήθελε. Ήθελε να το απολαύσει προφανώς.
0: Ήθελε να βλέπει να έχει μεγάλη οθόνη.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε κορίτσια, κάτι τώρα, μια χαρά. 42-45 λεπτά είναι.
1: Έγινε, λέει, μια σκληρή μάχη στον καναπέ. Τέλος πάντων, και ο σύζυγος αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία. Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Και τι είπαν οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί, μόλις έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, προσπάθησαν, λέει, να μεσολαβήσουν και ζήτησαν να δουν το επίμαχο αντικείμενο. Λένε, πού είναι το τηλεκοντρόλ. Προσπάθησαν, λέει, να του βρούνε για 25 λεπτά, αλλά η σύζυγος αντέδρασε
0: και
1: το έκρυψε.
0: Ωραία.
1: Και δεν αποκάλυψε ποτέ την κρυψώνα. Οι αστυνομικοί έφυγαν από το συμβάν.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτή είδε αυτό που ήθελε.
1: Δεν το είδε, αλλά ούτε το είδε και αυτός.
0: Δεν πειράζει, αλλά αυτή που έκανε τη μανούρα.
1: Και αυτή δεν το είδε. Δεν πειράζει, αυτό ήτανε. Κατάλαβες.
0: Τι τραβάνε τα
1: τελικά.
0: Τι τραβάνε οι αστυνομικοί.
1: Εντάξει, Μιχάλη μου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Όχι, δεν συμβαίνουν.
1: Στα ελληνικά τα σπίτια.
0: Στα ελληνικά τα σπίτια το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Είναι η μαλακία.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
17: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ.

0: 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας κύκλο αστυνομία μετακινήσει στο... σε απόγνωση αγρότες στην Κρήτη. 3.000 λίμνες. Ολόκληρη παραγωγή έχει καταστραφεί. Καζάνι που βράζει η Γαλλία. Σήμερα η μεγάλη πανεθνική διαδήλωση μαθητών, εκπαιδευτικών και συνδικάτων. Ούτε μία, ούτε δύο, πέντε νταντάδες έχει προσλάβει Kim Kardashian για να προσέχουν τα παιδιά της. Ο ίδια φροντίζει να τα παίρνει πάντα εκείνη από το σχολείο και να τρώνε όλοι μαζί το βράδυ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος με 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Take me there, τι ωραία, 9 και 4 λεπτά. Όλα καλά σήμερα Τρίτη και ξαφνικά ενώ είναι όλα καλά, χαλάει το κινητό σου.
1: Κρίμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes σε περιμένουν και αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονη εργαλεία χωρίς καθυστερήσεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Vodafone ή στο vodafone.gr ή σε κατάστημα Vodafone. Αντικειμενός και πάλι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας και πάλι από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσαν των 45 λεπτών στο ρέγαν προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Περιφερειακή Εγάλεω ως το κόμβο Κηφισίας. Στο ρέγμα προς Ελευσίνα τώρα

0: 15-20 λεπτά από κόμβο ανθούσα στους κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτά από κόμβο Πλακεντία στους κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Αρδιτού και Βασιλεός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή προς Πειραιάς, Σάλιμο και Νέο Φάλιρο. Και τέλος, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
1: Μάλιστα, Χατζηδάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας. Εμείς κινηθήκαμε ήρεμα, σταθεροποιητικά. Στο φτωχό πλην τίμιο συν 0,13%. 2639 μονάδες για το γενικό δείκτη. Με το τζίρο να υποχωρεί στα 295 εκατομμύρια. Θετική Wall συν 0,18, συν 0,66 και συν 1,05. Στο συν 0,09 η Γερμανία. Θετικά τα ασιατικά το πρωί. Στο συν 0,80 το Τόκιο. Στο συν 1,05 το Χονγκ Κονγκ. 1,12 ευρώ δολάριο. 100,7 το πετρέλαιο. 4.150 δολάρια η ουγγιά για το ψώ.

0: Τι ωραία, ανώτερα 9 και 8 λεπτά να υπενθυμίσω, παρακαλώ, ότι πλησιάζουν οι ημερομηνίες και της κλήρωσης και του ταξιδιού σας. DJ Traveler Live on 2, 95,2 άθλες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta θα σας περιμένει εκεί στο The Monolith Show. Θα εμφανιστεί και Afrojack και Armin Van Buuren και Arthbat και άλλοι. Λοιπόν, το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με τη Bliss, την business class του Sky Express. Δύο διανυθερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα εξοδάκια σου στο Amsterdam. Okay? Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Να μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Amsterdam, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και του Breakfast FM. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο την επόμενη μέρα είναι το Monolith Show, το φεστιβάλ. Και την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφεις πίσω. Okay. Έρχεται η κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Άλλη μία το μήνυμα στο Viber που μπορείς να στείλεις το μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: πάντα ο Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης, μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλης Σαρουσόπουλο.
2: Εκείνη η στιγμή, Μιχάλη μου, που όλοι περιμέναμε, μάλλον λέει η Μιμή Ντενίση, ίσως και έχει έρθει ο καιρός να ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Έλα καλέ, κάτσε εκεί που λέει, άσε
2: το λέει. Το λέει ρε παιδιά, το λέει. Ηρεμήστε.
3: Να την ψηφίσουμε.
0: Μετά, μην ανακατευτεί τώρα με τη σκατήλα.
2: Μπεν Αφλεκ, η απάντησή του στις φήμες για τη Σακύρα. Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος.
0: Έτσι.
2: Τι μας είπε όμως, είναι μαζί ή όχι?
0: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είναι. Πού το ξέρουμε?
3: Πού το ξέρεις,
2: δεν το ξέρουμε, Μιχάλη μου. Λέει είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Μπορεί να είναι με τη Σακύρα καλά.
0: Ναι.
2: Κοντή.
0: Με τη Σακύρα.
2: Γιατί τι.
0: Θα αρχίσει σε λίγο αυτή να τον βρίζει πάλι. Δεν θα γράφει τραγούδια εναντίον του όπως κάνει με όλους τους άλλους γκόμενους.
2: Με το πικέ.
0: Μπεν, άστο.
2: Κάτσε εκεί. Η Kim Kardashian αποκάλυψε πόσες νταντάδες προσέχουν τα παιδιά της. Κάνω quiz, το ξέρεις.
0: Πόσες είναι, 5-6?
2: 4.
3: Wow.
2: Δεν έχει λεφτά μάλλον.
0: Το χάντζα.
3: Το χάντζα.
2: Ο Στέφανος Κασελάκης σε τρυφερή φωτογραφία με τη σκυλίτσα του. Η Φάρλη δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Τι είναι? Μπορεί να σου μιλάει, μπορεί να μιλάει με τη Φάρλη.
0: Εδώ, τι έχουμε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε σαν εδώ η κυρία αυτή είναι Σαλουριά. 5 αστέρων η κυρία.
0: Δύστερο το πολύ.
2: Παπα, δύστερο. Ούτε καν τρίστερο.
0: Έλα, παρακαλώ.
2: Είσαι πολύ αυστηρό, Μιχάλη.
0: Σε παρακαλώ. Έλα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι θες. Δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Να μην βαθμολογήσω.
2: Όχι, βαθμολόγησε. 2 αστέρια έδωσε στην κυρία. Εντάξει. Του χρόνου, λέει στο Σκαμνί, ο μάστορας που είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος.
0: Σκαμνί.
2: Σκαμνί, τι έχει γίνει.
0: Πού θα τον δικάσουν, σε μπαρ, σε Σκαμνιά. Δεν το κατάλαβα. Τι Σκαμνί. Έχουν Σκαμνί στα δικαστήρια.
2: Έλα μου,
0: έλα ρε.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Τι έχει συμβεί εδώ.
0: Εδώ τι αμάδε, στο Πεκίνο, μου αρέσει. Τι είναι αυτό.
2: Τι είναι εδώ, η ψυψίνα έγινε παραμύθι. Δεν ξέρω, όχι, ούτε εγώ. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν άμα δεν
2: πάμε σε άλλα νέα.
0: Όπα.
2: Τι έχει γίνει εδώ, παιδιά?
3: Τι.
2: Ποια είναι εδώ? Η τούρτα έκπληξη στην Παθέκα, λέει, και το τσιφτετέλι που έγινε viral.
0: Το τσιφτετέλι γίνεται viral. Ναι. Έλεγα τα τσιφτετέλι.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ η κλινική babysitter άνοιξε. Τι είναι αυτό?
2: Babysitter άνοιξε κλινική οργασμού.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι παιδιά, ντροπή. Είναι babysitter.
0: Καρνεάδου στο 40.
3: Α, λες.
0: Λίγο πιο κάτω. Εκεί είναι όλα.

0: Never, whatever. Πάλι Σακύρα.
1: Την αγαπάμε τη Σακύρα, την κουρδίνα.
0: Ναι, και δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω κάτι στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, βέβαια θα σας πω πώς θα το κερδίσετε. Λοιπόν, ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα συν μία φιάλη κρασί. Δεν θα πας πιο καλύτερα, έτσι. Ωραία. Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Πού είναι αυτό? Brunch Resto All Day Bar, το Alley Hub.
1: Ωραίο.
0: Alley Hub είναι ο γύρου 9 του Ψήρη.
1: Πολύ okay. Καλά.
0: Μάλιστα κάνουν opening το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εκεί θα το κερδίσεις, όπου θα παίξει και η μουσική ο Κώστας Ζήκος. Θα πιεις 5-6 μπουκάλια. Okay. Λοιπόν, θα τραγουδήσει τούτος εδώ.
1: Λοιπόν, τραγουδάω, Μιχάλη μου.
0: Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου αμέσως στο 210-6146-997. Ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα μαζί με μια φιάλη κρασί στο Alley Hub που είναι στο Ψήρι. Θα πάρει τις πληροφορίες. Okay. Τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι είμαι Αγγλίδα τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Έχω ξεκινήσει την καριέρα μου κάνοντας ντουέτα με διάφορους, δηλαδή με διάφορους DJs. David Guetta, Joel Corey και διάφορους. Jack Jones.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω δώσει εκεί τα φωνητικά μου.
0: Ναι.
1: Επίσης, Μιχάλη μου, σου έχω δώσει και εσένα μια συνέντευξη στου Dance Masters.
0: Α, ναι, στο...
1: ναι.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: By the way, Dance Masters, πότε επιστρέφουν?
0: Επιστρέφουν όταν τελειώσει η κατασκευή, μήπως... η νέα κατασκευή του στούντιο.
1: Α, υπάρχει νέα κατασκευή. Μήπως βαριέσαι?
0: Όχι! Μου λέει, σε καλά. Μου λέει, πει σαν τρελό, ρε, άντε από εκεί κάτω.
1: Λοιπόν,
0: Σάββατο 6-8, τι να κάνω, ξύνεσαι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το βλέπω ότι είμαι στον Ιανουάριο οπωσδήποτε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ποια σειρά είναι, έκτη σειρά?
1: Έχω μπερδευτεί με τις σειρές. Πρέπει να είναι. Δεν είναι έκτη. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να κάτσω να μετρήσω.
0: Ναι,
1: δεν είναι έκτη.
0: Να ετοιμάσεις ανεβάσματα στα
1: social. Ανεβάσματα.
0: Στα social.
1: Να σου πω επίσης, Μιχάλη, ότι τώρα έχω γίνει διάσημη με αυτό το τραγούδι. Ψάχνω έναν άντρα. Μέχρι εκεί θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Καλά, κάτι θα βρεις.
1: Κάτι θα βρω.
0: Για λέγε. Δεν θυμάμαι το πώς είναι.
2: 3, 2, 1.
1: Μωρό μου Γιούχου, πού στο καλό είναι ο άντρας μου, γιατί αργεί να έρθει, είναι μακριά. Μα πού στο καλό είναι ο άντρας μου, πού είναι ο άντρας μου.
2: Πού να πει, αλε πού.
1: Πού είναι ο άντρας μου,
2: πού να πει,
1: πού στο καλό είναι.
2: Η μικρή μας αλεπού.
0: Πήρε κανείς τηλέφωνο? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν απαντάνε. Κλείσε. Next plan.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Είμαι η Μαργαλένα.
0: Και ποιο είναι το τραγούδι, Μαργαλένα?
3: Είναι τη Ray, το Where is my husband.
1: Oh, yeah,
0: Ray, where is my husband? Έχεις κερδίσει δείπνο για δύο άτομα μαζί με μια μπουκάλι κρασί στο Alley Hub στην Ψήρη. Μείνε στη γραμμή, ok?

0: Μάλιστα, where's my husband, 9:24. Παιδιά, μου ήρθε κάτι το οποίο εντάξει συμβαίνει, αλλά το σύγκρινα με κάτι άλλο ελληνικό και λέω δεν πάμε καλά. Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου,
1: ναι,
0: που βρίσκεται παγιδευμένο εκεί εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και ένα τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, λογικό.
0: Άσε ρε, τώρα
1: ναι,
0: σου πω.
1: Ναι.
0: Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται Volvo Island. Και ο λόγος που έγινε βάρελ το εξής: από το 2013, τώρα δηλαδή, ναι, πριν 10 ναι, χρόνια, 12. Φιλοξενεί ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται Volvo Island.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

0: όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
6: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Religion, τρίτη σήμερα, 9 και 35. Καλημέρα σας. Χορηγός εκπομπής μας η Στίχημαν, αλλά όχι μόνο εδώ, και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Στίχημαν, η στιγμή σου αν.

0: Τέλεια. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος. Μην επερεξιδενικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμοι. Πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων. Ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στην δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος. Κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός. Μία αισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης. Η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος. Η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Υδροχόος. Ένας καινούριος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
0: Πολύ ωραία. Τέλος, σήμερα στις 10 ακριβώς κάποιος θα έρθει.
1: Κάποιος θα έρθει και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Α, και εμείς θα έρθουμε αύριο πάλι.
1: Ναι, και εμείς αύριο πάλι.
0: Να φύγει το βίντεο. Τι γίνεται, Γιώργο?
2: Έλα, Μάικολ, τι έγινε, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η Ηλιάνα μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου να του ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά. Και ότι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί. Τι σκέφτεται, μόνο μην κάνεις αυτά που σκέφτεται αυτή.
2: Ποιο ξέρει τι σκέφτεται, ξέρω εγώ. Εδώ δίπλα μου την έχω.
0: Α, όχι, πρέπει. Πρέπει να συμμαζευτώ. Καλημέρα. Επίσης λέει: του φτιάχνετε τη διάθεση το πρωί γιατί η κίνηση του δίνει στα νεύρα, λέει η Ηλιάνα.
2: Ακριβώς. Είστε η καλύτερη παρέα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, ποια είναι η πορεία το πρωί που κάνεις? Φεύγεις από ποια περιοχή και πας πού?
2: Φεύγω από το Γαλάτσι και πάω προς την Πέτρου Ράλι.
0: Γαλάτσι, Πέτρου Ράλι. Μια κατηφορά είναι, μωρέ.
2: Εντάξει, αλλά πώ παλεύετε, Μιχάλη μου?
0: Δεν παλεύετε. Το ξέρω. Ευτυχώς που δεν παλεύετε γιατί έχουμε ακροματικότητες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Γεια σου, Ηλιάνα.
3: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Χθες από ό,τι μαθαίνω, καλά θα το πω όλο. Καταρχήν κλείσατε 11 χρόνια μαζί με την Ελευθερία, σωστά? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: Μιχάλη, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί είχαμε πέτειο χθες 11 χρόνια μαζί και σου έστειλε, λέει, ένα μήνυμα να με πάρει τηλέφωνο. Και εγώ δυστυχώς δεν το άκουσα και στεναχωρήθηκε πολύ που δεν απάντησα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ήθελα, λέει, να του πει ότι είναι το στολίδι μου και πως τον αγαπώ και τον ευχαριστώ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και πως, λέει, για δώρο. Θέλω αυτό που τον παρακαλάω τα τελευταία χρόνια. Ξέρει αυτός. Τι θέλει, να σου φέρει καμιά φίλη της κανένα βράδυ?
3: Όχι.
0: Γιατί όχι, λέω, δεν μπορεί να λέει όχι.
3: Θέλω να μου φέρει δύο φίλες εσύ το βράδυ.
0: Μπράβο, σωστό. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θέλει τόσα χρόνια είναι από αυτά που γίνονται?
3: Γίνεται, ναι.
0: Θα το κάνεις? Δεσμεύσου ή όχι?
3: Να δεσμευτώ δημόσια.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συζητάει. 10 χρόνια, μάλιστα.
3: Δεσμεύομαι δημόσια, θα τη το κάνω το δεύτερο.
0: Θα τη το κάνω.
4: Θα τη το κάνει,
0: παιδιά. Τη το έχει ξανακάνει?
3: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ?
4: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Ένα.
0: Τι, θέλει κι άλλο?
3: Θέλει κι άλλο.
0: Κάτσε, ρε παιδιά, τώρα. Κάτσε, ρε αγόρι μου. Οκ, λοιπόν, άντε. Φαντάζομαι, θυμάσαι πώς γίνεται.
3: Έχετε να μου στείλετε τίποτα οδηγίες?
0: Θα σου στείλω. Κάτσε στη γραμμή και τα λέμε.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε, κυρία μου?
5: Καλή, δεν το πιστεύω που σε μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
5: Ιωάννα λέγομαι.
0: Ιωάννα, ωραία. Πού βρίσκεσαι, Ιωάννα, στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, μόλις έφτασα σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι, νύχτα δουλεύεις, δεν το κατάλαβα.
5: Δουλεύω νύχτα, Μιχάλη, ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
5: Είμαι στο νοσοκομείο, δουλεύω.
1: Ακούνε στα νοσοκομεία πολύ, Μιχάλη. Το έχω εμπεδώσει κι εγώ.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Στα νοσοκομεία λέω ακούνε πολύ.
0: Άλλο που τα ακούνε, ρε παιδί μου, το βράδυ τι κάνει. Πηγαίνει, α πούμε, κατόπιν προσκλήσεων σε κάποιο δωμάτιο.
5: Όχι, καλέ, όχι. Είμαι στο κτηνολογικό.
0: Να προσέχεις, να φοράς την ειδική ρόμπα κτλ.
5: Αυτό δεν με πιάνει τίποτα. Φωσφορίζω.
0: Μας και τώρα τι θα κάνεις. Όταν στρίβεις την αριστερά δεξιά, φαντάζομαι αναβοσβήνεις κιόλας.
5: Έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες κάτι. Τους ακούμε κέφια. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα πάω να κοιμηθείς, τι θα κάνεις τώρα.
5: Τώρα, ναι, πάω να κοιμηθώ. Πάω να ξυπνήσω τα παιδιά, να πάνε σχολείο και πάνε
0: κοιμηθώ. Πού γρήγορα, καλά. Άντε, γιατί είναι 7:25.
5: Δεν το πιστεύω που σου μιλάω ακόμα, δεν το πιστεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις. Είναι δύσκολη δουλειά που κάνει το κορίτσι αυτό.
5: Είναι δύσκολη, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στείλε τα παιδιά στο πάρκινγκ και πήγαινε ξάπλα και κοιμήσου για μια χαρά.
5: Καληνύχτα, Μιχάλη μου.
0: Για ελάτε εδώ, κορίτσια. Για ελάτε, παρακαλώ. Η τούρτα που θα διαλέξεις, κουκλίτσα μου, στο γάμο σου αποκαλύπτει τι είδους γυναίκα είσαι.
1: Α, ναι.
0: Τούρτα σοκολάτα. Ωραία. Η αισιόδοξη φύση σας είναι άκρως μεταδοτική και όλοι θέλουν να βρίσκονται στο πλευρό σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Good. Η τούρτα Red Velvet. Λατρεύετε να κάνετε δηλώσεις και δεν αποφεύγετε με τίποτα τα φώτα της δημοσιότητας. Το να ρισκάρετε σας ενθουσιάζει και συνεχώς σας ελκύουν νέες περιπέτειες.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Ήδη τον λυπάμαι τον άλλον.
1: Δεν πειράζει.
0: Τούρτα καφέ. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής και συχνά είστε βαθιά σκεπτόμενες.
1: Είμαστε σκεπτόμενες, ναι.
0: Πάλι τον λυπάμαι τον άλλον. Τούρτα καρότου. Αγωνίζεστε για ισορροπία στη ζωή και στοχεύετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας.
1: Είμαστε ήρεμες.
0: Τούρτα βανίλιας. Η σταθερότητα και η αυθεντικότητα έχουν σημασία για σας, κορίτσια, και λατρεύετε τις ουσιαστικές συνδέσεις.
1: Βέβαια.
0: Cheesecake. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής. Όσοι σας γνωρίζουν βλέπουν την εξυπνάδα και το ήρεμο χιούμορ σας που τους κάνει να αγωητεύονται από αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τέλος, ναι. Τούρτα μπανάνας. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής με χαμόγελο. Έχετε συνέχεια το νου σας στο σεξ.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Εντάξει, τότε μην τις βάζετε όλες τις μπανάνες μες στην τούρτα. Τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σου πω κάποιες οδηγίες. Ναι. Να σπάσετε την αμηχανία εσείς οι άντρες στην πρώτη σκοπελίτσας.
0: Τι μωρέ, πες το μου κανονικά.
1: Πορδίτσα.
0: Κάποια στιγμή η κοπέλα κάνει ένα προύτ. Δεν έχω εγώ αμηχανία. Εσύ πρέπει να έχεις αμηχανία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να σπάσουμε αυτή την αμηχανία.
0: Θα κάνω και εγώ μία.
4: Πολύ καλά, έτσι.
1: Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Πώς είναι η κατάσταση. Καταρχήν, παίξτε το ψύχρεμα. Να έχετε ψυχραιμία.
4: Ηρεμήστε.
1: Κάντε, λέει, ένα βροντερό.
0: Δηλαδή, μου κάνεις εσύ ένα πριν και τι να κάνω εγώ.
1: Και κάνετε εσείς. Κάντε ένα τέτοιο. Ναι.
0: Να μην πω,
1: Όχι,
4: το καταλάβει.
0: Ρε παιδιά, προσπαθώ να μάθω.
4: Θα το καταλάβω.
1: Επίσης, λέει, να αποσπάστε, λέει, την προσοχή τη. Τι να κάνετε.
4: Πες κάτι άλλο.
0: Με το που θα γίνει αυτό, τη πω, κοίταξε μια κόμενα που περνάει.
1: Μη γελάσετε. Μη σου ξεφύγει το γέλοντα. Τίποτα.
0: Εγώ μπορεί και να γελάσω.
1: Όχι, θα συγκρατηθεί.
4: Όχι, μη γελάσει.
1: Θα συγκρατηθεί. Επίση λέει, μη σοπάσει εκείνη τη στιγμή.
4: Α, πε κάτι οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: τι να πω.
4: Μιλάει πολιτικά.
1: Ναι, μιλάει για πολιτικά. Πε για τον Κυριάκο, πε για το ένα, για το άλλο. Για τι μεταρρυθμίσει, τα πάντα. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Θα σου πω εγώ πάλι για τον Κυριάκο, πάλι θα αρχίσει να αερίζεται. Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, όπως είπες στην αρχή σου, κάνει μια ανταλλαγή αερίων.
4: Α, ωραία, τέλεια.
0: Εύκολα.
4: Ωραία παρέα.
0: Θέλω να τα ακούσεις αυτό, σας παρακαλώ.
4: Τι.
0: Διότι είναι σημαντικό. Η πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αναζητά εργάτες. Εργαζόμενους. Ναι. Μηνιαίες αποδοχές άνω των 6.000 ευρώ.
1: Το
0: Λουξεμβούργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την αύξηση εργαζόμενων με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές. Στην προσφορά εργασίας δεν απαιτούνται προσόντα που δεν απαιτεί καν να μιλάς γαλλικά, ή αν όλοι, εντάξει, αν κάποιοι γνωρίζουν γαλλικά, έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Τι θέσεις εργασίας προσφέρονται? Οι πιο περιζήτητες θέσεις αφορούν μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Άντε να πας. Αλλά 6.000 πιο πολλά παίρνεις εδώ.
4: Ναι, πιο πολλά.
0: Ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι εξίσου υψηλός και φτάνει τα 2.570 ευρώ το μήνα για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
1: Ανειδίκευτες.
0: Κυριακό. Παιδιά, όση ώρα έγινε break, ναι. Μπήκα στο και έκανα σκρολάρισμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό, κοιτάξτε τι.
6: Αν σε λένε Μιχάλη, ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου. Το όνομά σου στην πραγματικότητα είναι ερώτηση. Το Μιχάλης προέρχεται φυσικά από το Μιχαήλ. Και το Μιχαήλ προέρχεται από το αρχαίο εβραϊκό Μιχαέλ. Που σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό, Φυσικά αυτή η ερώτηση δεν περιμένει απάντηση. Είναι ρητορική. Η έννοια της είναι ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Θεό και η υπονοούμενη απάντηση είναι κανείς. Φυσικά το όνομα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Άρα, Μιχάλη, τόσο καιρό δεν έχεις απλά ένα όνομα, έχεις μια ερώτηση που η απάντηση είναι κανείς.
1: Ο πιο τοξικός άνθρωπος που πρέπει να αποφύγετε σύμφωνα με το ζώδιό σας. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για τους Κριούς,
0: ναι.
1: Σκορπιός. Για τους Σταύρους, ο Τοξότης. Ναι.
4: Okay.
1: Για τους Διδύμους, ο Υδροχός. Για τους Καρκίνους, ο Δίδυμος.
0: Μάστε.
1: Για τους Λέοντες τώρα ο τοξικός είναι ο Εγώκερος.
0: Ναι.
1: Για τους Παρθένους, ο Ιχθύς. Για τους Ζυγούς, ο Ζυγός.
0: Μάστε.
1: Για τους Σκορπιούς, ο Κριός είναι ο τοξικός.
0: Ναι.
1: Για τους Τοξότες, ο Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Για τους Εγώκερους, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ο Ταύρος.
0: Α, αυτός εδώ.
4: Κάποιος έχει μαγειρέψει τα αποτελέσματα.
1: Μιχάλη, στον κόρφο σου.
0: Δεν μισήσει. Υπομονή κάνω. Νομίζεις.
1: Για τους Υδροχόους ο Λέων.
0: Ναι.
1: Για τους Ιχθύους ο Παρθένος.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Απίθανα facts,
1: ναι,
0: για τα ζώα.
1: Α.
0: Το βουητό της μύγας, καλά, δεν κάνουν βουητό όλες, αλλά κάποια στιγμή κάνουν.
1: Ναι.
0: Το βουητό της μύγας είναι μία νότα.
1: Ναι.
0: Όταν οι κοινές μύγες βουίζουν ενοχλητικά γύρω από τα αυτιά σου, να ξέρεις ότι η συχνότητα που αντιστοιχεί είναι στη μουσική νότα φα.
1: Αλήθεια,
0: φα. Φα. Αυτό. Τα φλαμίγκο, όταν γεννιούνται, είναι λευκό γκρι το χρώμα τους. Γιατί γίνονται ροζ? Γιατί τρώνε μόνο γαρίδες. Μείωσε τις γαρίδες γιατί. Εντάξει. Οι γάτες, αχ, δεν το ήξερα, δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Τους λείπει ο αντίστοιχος γευστικός υποδοχέας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα οι γάτες δεν έχουν τίποτα γλυκό στο στόμα. Εντάξει. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Τα δελφίνια, παιδιά, έχουν ονόματα. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι τα ονόματα. Αλλά με τον ήχο έχουν ονόματα. Όταν κάποιο θέλει να φωνάξει τον άλλον, το φωνάζει με το όνομά του. Ξέρω, Γιώργο, αλλά Γιάννη, κτλ. Δεν το λένε Γιώργο. Αθένας έχει το δικό του. Είναι μέχρι που να ανακαλύψουν, είναι μέχρι που τα αδελφίνια να ανακαλύψουν το μαλάκα. Θα ησυχάσουν. Παιδιά, μου ήρθε κάτι το οποίο εντάξει συμβαίνει, αλλά το σύγκρινα με κάτι άλλο ελληνικό και λέω δεν πάμε καλά. Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου,
1: ναι,
0: που βρίσκεται παγιδευμένο εκεί εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και ένα τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, λογικό.
0: Άσε ρε, τώρα θα σου πω. Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται Volvo Island.
1: Έλα. Volvo.
0: Και ο λόγος που έγινε viral είναι το εξής. Από το 2013, τώρα δηλαδή, ναι, πριν, ναι, 10 χρόνια, 12. Φιλοξενεί ένα σημείο Volvo το οποίο στέκεται εκεί ακίνητο γιατί το έχουν εγκαταλείψει. Κάτι. Έμεινε εκεί. Το παράξενο νησάκι είναι τόσο γνωστό που έχει αποκτήσει τη δική του αναφορά στους χάρτες της Google. Από τότε το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο, ακούνητο και σχεδόν αναλύωτο. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια, το Volvo δεν έχει καταστραφεί από το νερό και τη φθορά,
1: ναι,
0: με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ακόμα καλή. Μάλιστα υπάρχουν και κρουαζιέρες που πάνε να δουν το Volvo. Ρε Γκουγκλίτσα μου, έχουμε το ναυάγιο στη Ζάκη εδώ, που είναι το διάσημο κτλ. Και ακόμα δεν επιτρέπεται να πας, γιατί δεν έχουν φτιάξει ό,τι πρέπει να φτιάξουν. Ρε εσείς, θα πηγαίνει ακόμα στο Volvo, ρε. Συπνάτε, ρε. Τι έχουμε.
4: Να σου πω, Μιχάλη μου, ότι είμαι Αγγλίδα τραγουδίστρια. Να σου πω επίσης, Μιχάλη μου, ότι τώρα έχω γίνει διάσημη με αυτό το τραγούδι. Ψάχνω έναν άντρα. Μέχρι εκεί θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Κάτι θα βρει.
4: Κάτι θα βρω.
0: Γεια, λέγε. Δεν θυμάμαι το πώς.

0: Μπουμπού, η μικρή μας Αλέπου.
1: Πήρε κανείς τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μαργαλένα.
0: Και ποιο είναι το τραγούδι, Μαργαλένα?
2: Είναι της Ray, το Where is my husband.
0: Ray, where is my husband?
1: Νικότα ή Ταυγό, είμαστε έτοιμοι?
3: Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ, ποιος?
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ποιος είναι εκεί?
4: Ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Γιώργη?
4: Όλα καλά, λέμε πρώτος. Πω, πού θα φτάσουμε αυτό 10 τώρα?
1: Μακάρι, δεν έχει σημασία.
3: Μακάρι.
1: Λοιπόν, η Κότα ή Ταυγό?
4: Η Κότα.
3: Η
1: Κότα, για χαρά.
3: Δύο.
1: Πάμε καλά. Για λέγε, η Κότα ή το Αυγό?
4: Το Αυγό τώρα.
1: Ναι. Δεν πας άσχημα, Γεώργιε. Είσαι αποφασισμένος, για σκέψου τι θα πεις τώρα. Η Κότα ή το Αυγό, τι θα πεις?
4: Το έχω διαλέξει ήδη, το Αυγό.
3: Μπράβο. Μπράβο.
1: Μάλιστα. Τζόρτζ, πρόσεξε καημένε.
4: Η Κότα.
1: Η Κότα, ε.
3: Μπράβο.
1: Ρε εσύ, αυτός βλέπει τα 200 στην άκρη. Στην άκρη. Γιώργο, μην αγχώνεσαι. Ρίχτω. Η Κότα ή τα Αυγό.
4: Έχω αμφωθεί.
1: Σηματώ, άκουσα, το κατάλαβα. Η Κότα ή τα Αυγό.
4: Η Κότα.
1: Μάλιστα. Ρε Γιώργο, τα Αυγό ήταν. Να σου πω, δεν πήγε άσχημα. Δεν πήγε άσχημα. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Πάμε στην 9 τώρα.
1: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
5: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εκπομπή εσείς. Το μικρό σου όνομα.
5: Είμαι έτοιμο να φτιάξω κανένα μελά το αυγό και εγώ για να φάω.
1: Πώς σε λένε?
5: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, η Κότα ή τα αυγό, ρε Δημήτρη?
5: Αυγό.
1: Μάλιστα. Πόπο, πόπο, πόπο. Πώς έχουν μείνει?
3: Άλλη μία.
1: Είμαστε έτοιμοι? Παρακαλώ, ναι. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε χθες. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Ποιος?
6: Αντώνης.
1: Τι γίνεται, Αντουάν?
6: Καλά, μια χαρά τώρα.
1: Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή τώρα?
6: Τώρα είμαι Κουκουβάουνες.
1: Κουκουβάουνες. Όχι, εντάξει. Τη λέξη έχω να την περιοχή την ξέρω. Απλώς έχω να την ακούσω χρόνια τη λέξη.
6: Το ξέρω και εγώ τώρα, το είπα για να ψαρώσω.
1: Πες μου, αγόρι μου, πάμε. Τα 200 είναι εδώ μπροστά σου. Η Κότα ή το Αυγό?
6: Λοιπόν, είμαι το Αυγό.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πες κάποιος ακριβώς στη θέση σου, τσίμπησε τα 200 και φύγε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα λέμε και αύριο.
7: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η Γαλαντόμα εκπομπή. Από αύριο ξεκινάμε νέο διαγωνισμό.
1: Τι?
3: Θα προσφέρουμε από ένα βαρέλι πετρέλαιο σε 100 τυχερούς ακροατές. Θα σας κάνουμε σε ήχηδες. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Tune in tomorrow. Same cat time. Same cat channel.
11: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση Big Win.
15: Καταλάβατε?
16: Καταλάει, λάει, λάει, λάει, λάει, λάει, λάει,
15: Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
20: Γιατί, βρε αγόρι μου?
19: Φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι?
19: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
20: Είπαμε, θα προλάβουμε.
19: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
20: Ναι.
19: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
19: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
20: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Athens DJ. Ακούστε μας, player up και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens τα νέα. Σε ένα λεπτό.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα το απόγευμα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν στο κέντρο με γιοταχή. Σε απόγνωση, οι αγρότες στην Κρήτη αναφέρουν πως 3.000 στο νησί έχουν γίνει λίμνες. Ζημιές έχουμε σε ελιές και αμπέλια. Ολόκληρη η παραγωγή κάστανου φαίνεται πως έχει καταστραφεί. Καζάνι που βράζει η Γαλλία. Σήμερα η μεγάλη πανεθνική διαδήλωση μαθητών, εκπαιδευτικών και συνδικάτων. Ενεργοποιείται συμμαχία της ΜΕ και Πακιστάν. Στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Ούτε μία, πέντε νταντάδες έχει προσλάβει Kim Kardashian για να προσέχουν τα παιδιά της. Ωστόσο, όπως λέει και η ίδια, φροντίζει να τα παίρνει πάντα εκείνη από το σχολείο και να τρώνε όλοι μαζί το βράδυ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα, ο καιρός.
23: Έθριος με ως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
22: DJ! Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό το πόσο χασμουριόμαστε παραπάνω τις Τρίτες από τις Δευτέρες. Γιατί τη Δευτέρα έχουμε τη φόρτα του Σαββατοκύριακου. Είμαστε και πιο χαρούμενοι και πιο ξεκούραστοι. Οι Τρίτες είναι έτσι λίγο πιο ζόρικες πάντα. Εδώ είμαι και εγώ. Πολύ καλημέρα σας. 6 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο σήμερα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Από Ζεφύρι βλέπω μέχρι τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης και γύρω από αυτή, αλλά και στη Δουκίση Πλακεντίας, από εκεί μέχρι την Πεντέλης, υπάρχει κόλλημα γιατί έχει και ένα τύχημα. Στην κάθοδο της Κηφισίας υπομονή από το ΚΑΔ μέχρι το Χαλάνδρη και από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Το ίδιο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, τα ακούσατε και από τον Γιώργο Κυπαρίς, έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Ζέινο, Σακύρα, Χιούγκελ, Μισελ Ντελούς και Sexy Love στο ξεκίνημα για σήμερα. Με την Άγια Αποστόλου παρέα εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε και στα social στη συνέχεια. Κρατήστε όμως αυτό τον αριθμό 6931 952 952.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τον παπά.
1: Mickey's Mind και Papa Ute εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λέγαμε πριν ότι είναι πιο χουζόρο μέρα σήμερα και γενικά η Τρίτη. Πάντως έχει φοβερή λιακάδα έξω. Από άποψη καιρού είμαστε μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, έχω εδώ μια έρευνα που σου λέει πώς μπορείς να κοιμηθείς καλύτερα. Το Science Daily παρουσιάζει μια μικρή μελέτη για το άρωμα του Ιαπωνικού δέντρου χινόκυλη. Άντε, βρέστε το τώρα αυτό. Ότι η έκταση στη μυρωδιά του συνδέθηκε με λιγότερα ξυπνήματα μέσα στη νύχτα και καλύτερη εγρήγορση το πρωί. Εγώ λέω βρες ένα. Ας πούμε κερί που να μυρίζει έτσι, σαν δάσος. Ωραία θα είναι αυτή η μυρωδιά. Βρες ένα κερί που σε ευχαριστεί και σε χαλαρώνει και άναψε το πριν τον ύπνο. Για να σου δείχνει μετά το smartwatch σου ότι έχεις κοιμηθεί πολύ πολύ καλά. Σε περίπτωση όμως που το λάπτοπ ή το smartwatch ή το σκούτερ κρασάρουν, πάθουν οποιαδήποτε βλάβη, τρέξε στον Γερμανό. Εκεί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch και φυσικά πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τεχνικούς τους. Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Φτάσαμε στις 10.30 με τον Die With A Smile και διακόπτω το πρόγραμμά μας γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα θέση στο λεωφορείο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
3: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
4: Μάλιστα.
3: Και για πάμε.
2: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
3: Ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
2: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
3: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
2: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Ποιος?
5: Βασίλης.
3: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
5: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
3: Ναι.
5: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
3: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
18: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ...
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: 95.

You Girl Girl Tranate, Moving to the Sun, κάθε φορά που το ακούω γελάω. Χθες μου έσκασε το TikTok η Girl Tranate, η οποία μας είπε επιτέλους τι λέει στους στίχους αυτού του τραγουδιού. Another pop λέει, αλλά λέει πάρα, το λέει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν την προλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ μου έσκασε μετά και ένα άλλο βίντεο με ένα σκυλάκι που κάνει την ανάγκη του σε υπαίθριο χώρο και γράφει Another pop, another pop, another pop. Έχω πεθάνει στο γυαλιό. Λοιπόν, μετά τον Χιούγκελ θα δούμε στην Αθήνα και άνοιμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, ο άνοιμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com, χωρίς επικοινωνία, 95,2 άρθρα.

ακριβώς Move Your Body, Life is Simple, παιδιά. Αλλάξτε ό,τι δεν σας αρέσει. Μαϊσίκ και Marshall Jefferson, 95,2 Athens DJ. Και Move Your Body, κλείστε θέση για να επισκεφτείτε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομιλωτέ για 16η συνεχόμενη χρονιά. Ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους. Με πάρα πολλές δράσεις μπορείτε να ταξιδέψετε στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο και φέτος. Σας περιμένει στην Οδό Πρωτέως η Νέα Κηφισιά. Κλείνετε θέση εντελώς δωρεάν στο techgroupmuseum.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
20: Γιατί, βρε αγόρι μου?
19: Φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι?
19: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
20: Είπαμε, θα προλάβουμε.
19: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
20: Ναι.
19: Και το συνάντηση με τον κύριο Μπέλ.
20: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
19: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
20: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ.
2: Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανάπτυξη 2,3%, υποχώρηση της ανεργίας και αύξηση των επενδύσεων προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χτες. Στην άμμο της θάλασσας, το Καμαντερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Δεν παρατηρήθηκε ρήπανση. Μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εν ώψη της αυριανής μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου. 14 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με 27 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: I'm back! Και δεν είμαι καθόλου μόνη μου. Έχω μαζί μου και τους εξειδικευμένους τεχνικούς του Γερμανού για οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν τεχνολογίας. Προορισμός σέρβις απόλυτος για αυτό το σκοπό και φυσικά με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch αυτή την περίοδο. Μην τη χάσετε αν κάτι συμβεί σε αυτό το τρία. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε σε λίγο το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε προϊόντα Messenian Spa. Επίσης θα σας πω πώς μπορείτε να ταξιδέψετε στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία για να δείτε εκεί το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ με πάρα πολύ γνωστούς DJs. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες. Jay-Z, Macklemore, πρώτα Jason Derulo και DJ Goja, Michiko.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: υπέροχο motivational σε σκοτικό Shakira και Burna Boy, Die Die στον 95,2 Athens DJ, εδώ που θα είναι και η Νάγια Αποστόλου για άλλη μισή ώρα τουλάχιστον και λίγο λέω. Και πάμε να παίξουμε τώρα μαζί βρεστό πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να θεραπευτείς.
0: Μαντέψτε ποιος είναι και στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Κάποιος από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου σε λίγο και κερδίζει, αν απαντήσει σωστά, ένα gift box με προϊόντα Messenian Spa από τη σειρά Ρόδι και Μέλια. Φρόλουτρο, γαλάκτομο σώματος, dry oil, body butter και eau de parfum με ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ και λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.messenianspa.gr.

0: κάποια κλάψα από τον Σλιμάν, εντάξει, μόνα μου. Και πάμε να παίξουμε με την Εύα. Καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά και εμείς. Πού είσαι, σπίτι?
1: Στη δουλειά.
0: Οχ, τι δουλειά κάνεις?
1: Δουλεύω σε μια παραναυτιλιακή εταιρεία.
0: Παραναυτιλιακή, τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι, ασχολείται με το χώρο της ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι καθαρά, δεν έχει ειδικά τις καράβια.
0: Α, οκ, μάλιστα. Κάνετε support. Εντάξει, λιγότερο άγχος νομίζω. Μεγάλη καράβια, μεγάλες φουρτούνες λέει. Δεν θέλω εγώ τέτοια. Πάμε να παίξουμε.
2: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να θεραπευτείς.
0: Για πες, ποιος είναι?
1: Νομίζω ότι είναι ο Λάκης Γαβαλάς.
0: Ο διπλανός του. Για πάμε πάλι. Έλεγα, λοιπόν, πώς τον λένε τον άλλο τότε? Έλα. Ο Γαβαλάς είναι πιο. Κάτσε να του βάλω μια φορά να το ακούσεις.
2: Νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Έβλεψε έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να θεραπευτείς.
0: Έλα. Ποιος είναι? Άγγελος. Τίποτα, ε. Πω, τι να κάνω εγώ τώρα. Με φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Ο Άγγελος.
0: Ναι.
1: Μπράτης.
0: Μπράβο, ρε παιδί. Με Σίνιαν Σπα gift box δικό σου, εντάξει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχεις λίγο άγχος, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πολλά φιλιά. Κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: σα. Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: 95,2 Athens DJ.

0: γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
1: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Athens DJ.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
19: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
18: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
19: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
18: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
20: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Είναι η Γκόρντο με το Loco Loco. Σας το υποσχέθηκα και εγώ, όπως και εσείς, δεν χαλάω. Μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, το μεγαλύτερο, σας περιμένει και θα βρεθείτε εκεί με όλα τα ξοδοπληρωμένα για δύο άτομα, χάρη στη Business Class της Sky Express, τον 95,2 Athens DJ που θα σας δώσει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ και το travelforfun.gr που θα σας χαρίσει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. 500 ευρώ επίσης σας έχουμε για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ, γιατί θέλουμε να το απολαύσετε. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Α, πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, Στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler λοιπόν, και γιατί σας το λέω τώρα, γιατί θα κλείσουμε με David Guetta, Teddy Swims και Don't Die. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12. Εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί ακριβώς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: 95,2

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάση εργασίας από αυτή την ώρα στον ΕΦΚΑ. Συγκέντρωση στη Μία, έξω από τα γραφεία της διοίκησης, στην Οδό Ακαδημίας 22. Αύριο το πρωί, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Άλλο ένα νούμερο 1 για την Taylor Swift. Το τραγούδι της Patient Zero είναι το 16ο που ανεβαίνει στην κορυφή του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μεσημέρι 3η 6 Οκτωβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Hello everybody, hello, hello. Καλό μεσημέρι να έχουμε, είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Θεωρώ ότι διανύουμε μια πανέμορφη εβδομάδα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Και να πω σε εσάς φίλους και φίλες που είστε χειμερινοί κολυμβητές ότι είναι super duper wow να πας για κολύμβηση. Έτσι το λέω εγώ, να υπάρχει στον αέρα, να γνωρίζετε την πληροφορία και αν θέλετε πηγαίνετε, okay. Σήμερα εκτός των άλλων θα κερδίσεις προσκλήσεις για μια νέα θεατρική παράσταση που αναμένεται να συζητηθεί πάρα πολύ φέτος. Πας Άμστερνταμ με το DJ Traveler. Και σου έχω και προσκλήσεις για το Ότο Αθήνα, το οποίο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη έως Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας από διασταύρωση Χίλτον προς την άνοδο, Βασιλής Σαμαλίας, Σταδίου, Μάρνη. Επίσης υπάρχει κόλλημα αυτή την ώρα σε Κωνσταντινουπόλεως και στη Σπύρου Πάτση, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών, Πατησίων από Κολιάτσου έως Αγίου Μελετίου, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εδώ δυναμώνεις ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από τους Another, τον Bad Bunny και την Taylor Swift.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

21 Savage Creeping στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά μετά τις 12. Ο The Weeknd δεν θα αποσυρθεί τελικά, που λέγαμε πριν από ένα χρόνο, λέγαμε εμείς, ο ίδιος το είχε πει. Α, θα φύγω, Abel Tesfaye. Θα με ψάχνετε ως The Weeknd. Πλέον έδωσε συνέντευξη και λέει, όχι, όχι, απλά θα καθίσω λίγο να χαλαρώσω μετά από τις περιοδίες μου και θα επιστρέψω κάποια στιγμή με νέα μουσική The Weeknd. Alright. Γεια σου Έφη, γεια σου Βασίλη. Η Δώρα είναι στην παρέα μας. Είμαι στο διάδρομο στο γυμναστήριο και σας ακούω. Σπάστε τα. Άμα τα σπάσουμε εμείς όμως και σπάσεις εσύ κανένα μηχάνημα στο γυμναστήριο. Τα μηνύματα σας φυσικά τα στέλνετε στο Viber στο 6931952952. Εκεί γίνεται η επικοινωνία μας και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε νέο single από τους Playmen.

0: Rex και Faithless στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τη νούμερο 1 επιτυχία του Usher. Yeah!
1: Oh yeah! Oh yeah!
0: 27 λεπτά μετά τις 12. Απολαυστική Τρίτη εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεσαι να πάρεις αυτοκίνητο, το πρώτο σου αυτοκίνητο, μπορεί να θες να αλλάξεις αυτοκίνητο, μπορεί γενικότερα να πηγαίνεις και να θέλεις να βλέπεις όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν και να αγαπάς πάρα πολύ το αυτοκίνητο φυσικά. Δεν γίνεται να το προσπεράσεις αυτό, γιατί η Auto Athena 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, έχει ανοίξει ήδη τις πύλες της από τις 3 Οκτωβρίου. Μέχρι 11 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στο Metropolitan Expo. 52 μάρκες αυτοκινήτων, νέα μοντέλα, σημαντικές πρεμιέρες φυσικά για το ελληνικό κοινό. Μπαίνεις στο autoathena.gr για να τα δεις όλα ή πηγαίνεις από εκεί. Γιατί σου έχω διπλή πρόσκληση για να πας στην Auto Athena 2026. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κάποιος ή κάποια από εσάς κερδίζει διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε στο Metropolitan Expo και να απολαύσετε την Auto Athena 2026, powered by Ατλαντική Ένωση. Να επαναλάβω τρόπο συμμετοχής τώρα. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Auto, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. All right, all right. Πάμε να δούμε αυτοκίνητα, oh yes.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 5,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Τους έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah,
1: yeah. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό να τηλεφωνήσαμε προηγουμένως. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.

0: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε, θα ζήσω ελεύθερο.
1: Ντροπή.
2: Εντάξει, μια ντροπή.
0: Ναι, μισό.
2: Τι τραγουδάνε. Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
2: Δεν είπα κάτι, και εγώ δεν λέω κάτι.
0: Και γιατί, τι έχει εκπομπή.
2: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό.
0: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου να τελειώνουμε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2, Athens DJ.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
12: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10?

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Πάντως, αν θέλεις να επικοινωνήσεις με την Nova, να ξέρεις ότι πλέον μπαμ μπαμ εξυπηρετήσε. Ακριβώς αυτό που σας είπα, γιατί με το Nova More εξυπηρετήσε άμεσα χωρίς χρέωση. Μπαμ μπαμ σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο. Και αν δεν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, μπορείς να μπεις στο Nova App, να επιλέξεις την υπηρεσία Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μπαμ μπαμ και αυτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Είναι ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Και εδώ έχουμε την Dua Lipa, New Rules.

0: Britney Spears στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Μαρία, η Μαρία μου γράφει καλή εβδομάδα. Υπέροχη μέρα, αλλά τρελός καιρός. Και εμείς τρελοί είμαστε, ταιριάζουμε με τον καιρό. Όλα καλά. Λοιπόν. Ουπς, σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Βρετάνια που βρίσκεται Πανεπιστημίου 7. Για τη νέα θεατρική σεζόν παίζει η ιδέα της χρονιάς. Καταπληκτικό νέο έργο. Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που έχει να κάνει με το εξής. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Oh my god. Η ιδέα της χρονιάς. Θα το δείτε αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου και μπορείς να τις κερδίσεις τώρα, στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για το Σάββατο να πάτε στο Θέατρο Βρετάνια και να απολαύσετε στη σκηνή Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη στην ιδέα της χρονιάς. Alright, για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις τώρα διπλή πρόσκληση. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω,
4: παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
15: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on
1: tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αστακός η πρωτεύουσα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται απόψε το βράδυ στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό. Στάση εργασίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από τα γραφεία της διοίκησης. Στην οδό Ακαδημίας 22. Στοργικός μπαμπάς ο Justin Bieber. Ο pop star εθεάθησε ζωολογικό κήπο μαζί με τον ηλικίας 2 ετών γιο του, Jack. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές και ζέστη με έως 27 βαθμούς σήμερα και αύριο.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Πανέμορφη Τρίτη. Πανέμορφη θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη και η Παρασκευή. Ωραίος καιρός αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο. Πρέπει να σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί. Με την Gillian Anderson. Αν την θυμάστε, η παλαιότερη από το X-Files ως Scully. Η Gillian Anderson πρωταγωνιστεί στο Λονδίνο στο θέατρο Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Και έχει φρικάρει λίγο με τους super fans. Στο βίντεο, λοιπόν, φαίνεται έξω από το θέατρο να συνομιλεί χαμογελαστή με super fans, λέγοντάς τους: «Δεν μπορείτε να έρχεστε 20 φορές στην παράστασή μου και να κάθεστε κάθε φορά στην πρώτη σειρά. Σας παρακαλώ πολύ, μου αποσπάτε την προσοχή». Δεν είναι καλά ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει συμβεί, ε? Καταλαβαίνετε. Εννοείται είμαστε με την Τζίλια. 20 φορές την ίδια παράσταση στην πρώτη σειρά. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη, Θιβών σε Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι, Λαγουμιτζή με Ηλία Ηλίου στο Νέο Κόσμο, όπως και Καλλιρόης, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας θα κολλήσετε λίγο, όπως και στο κέντρο της λεωφόρου Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στους Αμπελόκηπους και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής, ok. Σε λίγο σου έχω DJ Traveler για να βρεθείς στο Άμστερνταμ με όλα τα έξοδα πληρωμένα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

μελωδία από RG και Medusa στο 95,2 Athens DJ. Τον RG τον απολαύσαμε live. Okay. Τώρα λοιπόν, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα. Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το Aiden, καταπληκτικό φουτουριστικό show του Άνιμα. Έρχεται εδώ μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella για να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο show με μουσικές, με visuals, με τα πάντα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Εννοείται, μένεις εδώ συντονισμένος και συντονισμένη για να κερδίσεις και προσκλήσεις για να απολαύσεις Άνιμα. Alright, alright, alright. Σε λίγο Ίνα, Ζέινα και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Παντρεύτηκε, ξεχάστε τον, okay? The first time.

0: μαζί με Lil Wayne, I'm into you. Yeah, yeah. Μου θύμισε όλο το βίντεο κλίπ μεταξύ του I'm into you. Oh, πόσο sexy ήταν στην παραλία, oh my god. Από τις εποχές εκείνες του MTV που βλέπαμε βίντεο κλίπ. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και θα απολαύσεις από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat, πολλούς ακόμη. Τι θα έχεις από εμάς? Εισιτήρια φυσικά για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ γιατί έχετε έξοδα, θα είστε στο Άμστερνταμ. You need it. Λοιπόν, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να πάτε Άμστερνταμ στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και θα βρεθείτε φυσικά στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Closing Party του Amsterdam Dance Event. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Yes!
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Καζίνο και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
14: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
13: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
14: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
13: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Πες με μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Jason Derulo, DJ Goja, Michiko. Στα 21 λεπτά πριν από τις 2, απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Δεν ξέρω, έχετε κάποιο ταξίδι στο μυαλό σας? Κάπου να πάτε με την οικογένεια, ίσως να κάνετε μια ωραία οικογενειακή απόδραση.
1: Okay.
0: Αν το έχεις όλο αυτό στο μυαλό σου, να ξέρεις ότι ταξιδεύεις με τη Sky Express. Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν και εσείς έχετε όλα τα απαραίτητα για ένα άνετο ταξίδι. Δηλαδή έχετε χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών, παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να μπείτε στο skyexpress.com, να επιλέξετε Sky Enjoy και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό FAMILY. Να κλείσετε το ταξίδι σας μέχρι και σήμερα. Προλαβαίνεις να μπεις skyexpress.com και να φύγεις με οικογένεια, να πας όπου εσύ έχεις

0: ο Alex Warren με το Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Και είναι μεσημέρι, το στομάχι λίγο κάπως γουργουρίζει. Λοιπόν, να σου πω αν έχεις πεινάσει και είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, εκεί όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές φυσικά. Ναι, ναι, μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, πάρα πολύ απλά κατεβάζοντας το Παντού App. Σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις αυτό το υπέροχο deal και το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Οκ, okay, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Θα έχετε μια τέλεια συνέχεια εδώ στο μεσημέρι σας. Στις 2 κοντά σας, ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε
4: γιορτάζουν. Α, ATM.
3: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
5: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
3: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
5: Τι χιούμορ.
3: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Τι χιούμορ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα και αύριο. Μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις μεθαύριο Πέμπτη στο επίκεντρο συγχωνεύσεις, υποδομές και εκδρομές. Αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις για τους πληγέντες στην Κρήτη. Φωτιά σε δάσος στον Εύρο, επιτόπου 220 πυροσβέστες. Το ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε η κόρη του Τζον Τραβόλτα. Η 26χρονη Έλα Μπλου εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές και ζέστη με έως 27 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: FG.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, και όπως έλεγε και ένας φίλος, μήπως πάμε πάλι για καλοκαίρι, μην ενθουσιάζεστε. Ένα μικρό break έτσι καλοκαιρινό ανοιξιάτικο είναι. Θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις από εβδομάδα. Εμείς εδώ πάντως στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και θέλω και την προσοχή σας, γιατί από το απόγευμα που θα έρθει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, όσοι μένουμε και κινούμαστε γύρω από το κέντρο θα ταλαιπωρηθούμε. Πάντως αυτή την ώρα έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφεια, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, στην Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι Άλυμο, στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Ντάτι, Τζαμίλια, Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Για το ξεκίνημά μας, Calvin Harris και Clementine Douglas.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Gordo και Loco Loco εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για προσέξτε, γιατί σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Και γιατί έργο? Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της στο θέατρο Βεάκι. Μια μαύρη κωμωδία για τον έρωτα, την προδοσία και την κουζίνα. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου με Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Νικητές και νικήτριες όπως πάντα, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο πού το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, πεθαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, τώρα φύγε.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο.

0: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.

RG Endomnia Aria. Εν τω μεταξύ, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια προμηθεύεστε στο more.com. Και βέβαια, χορηγός επικοινωνίας είναι ο 95,2 Athens DJ. Και αυτός είναι ο Tom Odell και το Another Love.

0: σα. Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίε.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλο τη Αθήνα.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
1: Athens DJ.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά
1: David Guetta,
2: The Monolith Show,
1: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανάπτυξη 2,3%, υποχώρηση της ανεργίας και αύξηση των επενδύσεων προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χτες. Στην άμμο της θάλασσας, το Καμαντερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Δεν παρατηρήθηκε ρήπανση. Μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΕΙΕ, εν ώψη της αυριανής μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου. 14 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ζέστη με ως 27 βαθμούς και αραιές συννεφιές.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και έρχονται για τη συνέχεια Avicii, Mr. Belt και Wezzel, Teddy Swims, Kato για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα. Ο Χιούγκελ και το Jamaica.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Τσάι και Γκαμπριέλα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για ακούστε τώρα μια απίστευτη ιστορία. Πριν από λίγες μέρες, στη Σιχανουκβίλ της Καμπότζης, μια γυναίκα έπεσε από τον 8ο όροφο κτηρίου. Η πτώση της ανακόπηκε από λαμαρινένια στέγη, η οποία φαίνεται πως απορρόφησε μεγάλο μέρος της πρόσκλησης. Οι γείτονες φυσικά έσπευσαν στο σημείο φοβούμενοι τα χειρότερα. Η γυναίκα, μετά το αρχικό σοκ, συνήλθε και άρχισε να σκρολάρει στο κινητό της και τελικά κατέβηκε μόνη της από τη στέγη πριν φτάσουν οι πρώτες βοήθειες. Δεν πάμε καθόλου καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Για 10 τη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. 95,1

Βεμπερέξα και Faithless New Religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, αμέσως μετά τις 2, όπως πάντα. Adam Port και Move.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
18: Γιατί, βρε αγόρι μου?
17: Φοβάμαι.
18: Τι φοβάσαι?
17: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
18: Είπαμε, θα προλάβουμε.
17: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
18: Ναι.
17: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
18: Ναι.
19: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
17: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
18: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: www.athensdj.com.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
0: Πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 77,9 δις ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα φορολογικά έσοδα το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού. Αύριο το πρωί, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Άλλο ένα νούμερο 1 για την Taylor Swift. Το τραγούδι της, Patient Zero, είναι το 16ο που ανεβαίνει στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 27 βαθμοί και αύριο με αραιές συννεφιές. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό απόγευμα σε όλους εδώ από το μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Jason Derulo, Serge The Vant, Zayna, Tame Impala, Pitbull, Teddy Swims. Ξεκινήμα με My Sick, Marshall Jefferson και το Life is Simple.
3: Life is Simple.
0: 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Γιατί

0: Der Hunger. Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ascens DJ. 95,2 Ascens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την

0: Kiss Mind, Papa Ute, 99,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Έφτασε η ώρα για θέατρο. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βρετάνια και την παράσταση Ιδέα της Χρονιάς. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλέρταρε τη γυναίκα σας? Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της πολυβραβευμένης κωμωδίας Ιδέα της Χρονιάς. Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Λεωνίδα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
2: Είναι το πατέρα μου.
3: Το πατέρα του.
1: Α,
4: παπά.
1: Άρα η οικογενειακή επιχείρηση είναι.
2: Ακριβώς.
1: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
2: Εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα.
1: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
1: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις αυτά? Τι είναι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
1: Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά?
2: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
1: Εντάξει, έπιπλα πουλάς?
2: Ακριβώς.
1: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα... Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου.

0: Για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Lady Gaga με το Bad Romance στο 95,2 Athens DJ. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Όσο σου φτιάχνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί, βρε αγόρι μου?
17: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
17: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
17: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
17: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
17: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
19: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
3: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live
1: on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αστακός η πρωτεύουσα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται απόψε το βράδυ στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό. Έξτρα φορολογικά έσοδα 2,149 δις προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Στοργικός μπαμπάς ο Justin Bieber. Ο pop star εθεάθησε ζωολογικό κήπο μαζί με τον ηλικίας 2 ετών γιο του, Jack. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Αραιές συννεφιές και ζέστη με έως 27 βαθμούς σήμερα και αύριο.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6. Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από David Guetta, Rosalind, Playman, Benson Boone, Shakira και Burna Boy. Ξεκίνημα με Bad Bunny και τον Nueva Yol.
1: Ο

0: Right Snap.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του David Guetta, Love Don't Let Me Go, στο 95,2 Athens DJ, ο οποίος σας στέλνει να τον δείτε από κοντά μαζί με τους Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και πολλούς άλλους. Σε στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την Business Class τη Sky Express. Έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Shakira, Burna Boy, Die Die, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αλήθεια, πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να σπουδάσετε, αλλά απλώς δεν βρίσκετε χρόνο? Κι όμως υπάρχει τρόπος. Το Open College του ΑΚΤΟ προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, δύο απογεύματα διαζώσεις στο campus και μία ημέρα online. Και εδώ είναι το σημαντικό: ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Το μόνο που αλλάζει είναι το ωράριο. Απολαμβάνετε όλη την εμπειρία ΑΚΤΟ κανονικά και φυσικά έχετε πραγματική σύνδεση με την αγορά όσο ακόμα σπουδάζετε. Κάπως έτσι εξηγείται γιατί σε τόσες δημιουργικές δουλειές συναντάμε απόφοιτους του ΑΚΤΟ. Πάνω από 50.000 απόφοιτοι δεν παρουσίασε σπουδές, δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιλογές είναι πολλές: graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media και comics and cartoon. Open College στον ΑΚΤΟ. Πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φίτηση μόνο με 3 αποδέγματα. Σπουδές που χωράνε στη ζωή σας. 12 Οκτωβρίου ξεκινάνε τα μαθήματα, οπότε προλαβαίνετε, μπείτε στο acto.gr για όλες τις λεπτομέρειες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτό.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: 95,2. Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone. Στον 92,2 Athens DJ. Νομίζω ότι ξέρεις εκείνες τις μέρες που η παρέα θέλει πίτσα. Εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ. Κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Δεν υποχωρεί κανένας. Η Pizza Fan έχει λύσει το αιώνιο δίλημα, γιατί με την σούπερ προσφορά της παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Μένετε εδώ 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια, ναι. Και 20-22 ετών, mm-hmm. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν,
5: ναι,
3: θα τη χάσουμε. Ναι. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Ναι, ναι. Η άλλη λέει όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεχτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
5: Okay.
3: Και τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα και αύριο. Μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις μεθαύριο Πέμπτη στο επίκεντρο συγχωνεύσης, υποδομές και εκδρομές. Αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις για τους πληγένες στην Κρήτη. Φωτιά σε δάσος στον Εύρο, επιτόπου 220 πυροσβέστες. Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα έκανε η κόρη του Τζον Τραβόλτα. Η 26χρονη Έλα Μπλου εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές και ζέστη με έως 27 βαθμούς σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Ακριβώς αυτό απολαμβάνουμε, τη λιακάδα, τον ήλιο, τη ζέστη για όσο κρατήσει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ακόμα Οκτώβριο είμαστε, βέβαια, εντάξει. Καλό απόγευμα Αθήνα, σήμερα Τρίτη, με ο Ντόλις Βαρνάς, είμαστε μαζί. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα στην Κηφισίας. Στο κομμάτι της Αττικής Οδού από Μεταμόρφωση μέχρι το Δαχτυλίδι, Κυπεριστέρη μέχρι χαμηλά το Κηφισό. Και κέντρο Αθήνας έχει πιάσει κίνηση. Καλά, θα μου πεις και ποτέ δεν έχει πιάσει κίνηση το κέντρο Αθήνας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας έχω Jason Derulo, Olivia Dean, Taylor Swift, Mel Angel, αλλά πάνω απ' όλα ξεκίνημα δυνατό με το νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13.

0: Σαν Χιούγκελ, Αλτρανατέι, η επιτυχία του καλοκαιριού συνεχίζεται όπως συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Άλλωστε, συνεχίστε και εσείς να ψηφίζετε, να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, αυτό που σας έχει κολλήσει από το πρωί, δηλαδή που ξυπνήσατε, να μου το ψηφίσετε τώρα για το ολοκένουργιο, για το 13 που έρχεται ακριβώς στις 7. Με ένα μήνυμα δωρεάν είναι, γιατί όχι, στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί μου στέλνετε τα δικά σας τραγούδια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

Swift 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. The Fate of Britney Spears. Η Britney Spears βασικά σε μια ακόμα έτσι περίεργη ανάρτησή της πριν από 2-3 βράδια στο Instagram κατηγόρησε τους σεκιουριτάδες της ότι πίσω από την πλάτη της βασικά κάνουν συμφωνίες με τους παπαράτσι για 4 εκατομμύρια δολάρια και γενικά ότι τις κλέβουν λεφτά. Αφήνει να εννοηθεί ότι τους απέλυσε πλέον όλους και πλέον μόνο γυναίκες συνεργάτες θα έχει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Another Let Me Talk To You 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Gift Box και σήμερα προϊόντα Messenian Spa. Τέσσερα προϊόντα για σας. Μια ολοκληρωμένη σειρά βασιλικός πολτός και ελί χρυσός με υπέροχο χρυσό σήμα. Το δώρο περιλαμβάνει αφρόλουτρο κρέμα σώματος, dry oil, eau de parfum, γλυκό, φρουτένιο, λουλουδένιο άρωμα. Περισσότερα στο messinianspa.gr. Ερώτηση για να το κερδίσετε με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με την Jennifer Lopez που έχει γίνει viral.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και Μιτσίκο. Μικροί ταξιδιώτες, μεγάλες περιπέτειες με τη Sky Express. Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν. Εσείς έχετε όλα τα απαραίτητα έτσι για ένα άνετο ταξίδι, χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών. Μπείτε στο skyexpress.com, επιλέξτε Sky Enjoy, χρησιμοποιήστε τον κωδικό Family και κλείστε. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Για πες.
1: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνει. Τι σου έκανα και πίνει. Η μετέρα οικία τη άλλη εμισθώθη. Το ξέρει. Το δικό μα σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Τη Σελήνη τίδε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Α, μη μη χαλεπαίνεις οφθαλμή μου. Δεν το καταλάβατε?
2: Όχι.
1: Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθη μη το λογαριασμό νιδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
3: Βέβαια, σωστό.
1: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω.
2: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
2: Ναι.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
1: Ξημερώματα.
2: Αυτό.
1: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον πέδαρο.
2: Με τον πέδαρο.
1: Πάω και μεγάλα άμα χρειαστεί. Πού και πότε επέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
2: Ναι.
1: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της.

0: Συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
10: 95,2 Athens DJ.
11: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Τι να πω?
14: Παίζει την καλύτερη μουσική.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: περιβόητη πλέον πόρτα του Dandy Swims, The Door 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Gift box με 4 σούπερ προϊόντα Messenian Spa από τη σειρά Βασιλικός Πολτός και Ελίχρυσος. Θα γίνουν δικά σας. Εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, γίνεται κυριολεκτικά χαμούλης από celebrities και φυσικά fashion designer που κάνει ο καθένας το δικό του show, επίδειξη μόδας με τις νέες τάσεις. Αυτό ακριβώς έκανε και η διάσημη designer η Stella McCartney. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Jennifer Lopez, η οποία όμως έγινε έξαλλη. Και φυσικά οι φωτογραφίες με την ξυνισμένη, νευριασμένη και τα λοιπά Jennifer Lopez έχουν γίνει viral. Γιατί κορίτσια και αγόρια και έξω έγινε έξαλλη η Jennifer Lopez στην επίδειξη μόδας? Α. Δεν της άρεσαν τα ρούχα. Β. Έβρεχε και της πήραν την ομπρέλα. Η Γ. Δεν ήταν καλεσμένη και έφαγε πόρτα. Τι θα μπορούσε να είναι ή τι ξέρετε ότι είναι? Αν το γνωρίζετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Γιατί έγινε έξαλλη η Jennifer Lopez στην επίδειξη μόδας της Stella McCartney? Α. Δεν της άρεσαν τα ρούχα. Β. Έβρεχε και της πήραν την ομπρέλα. Η Γ. Δεν ήταν καλεσμένη και έφαγε πόρτα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: LMFAO. Party Rock Anthem Party γίνεται εκεί 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία μου?
1: Καλά, είμαι, μόλις γύρναγα από τη δουλειά και πήγαινα στο σπιτάκι μου για ξεκούραση επιτέλους.
0: Μια χαρά, και να φάμε για κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει και πείνα τώρα τέτοια ώρα, ε.
1: Λιγάκι.
0: Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Θα βγούμε να πούμε τώρα για την Τζένιφερ Λόπες, την επίδειξη μόδας. Είδες τις φωτογραφίες?
1: Πω, έξαλλη όμως.
0: Ένα ξυνό ύφος, πω. Δεν θέλεις με τίποτα να της μιλήσεις εκείνη την ώρα.
1: Λες τι είναι από ζάχαρη και θα λιώσει κι αυτή. Πώς πάνε.
0: Λοιπόν, έγινε έξαλλη γιατί δεν της άρεσαν τα ρούχα, γιατί έβρεχε και της πήραν την ομπρέλα, ή γιατί ήταν καλεσμένη, δεν ήταν καλεσμένη και έφαγε πόρτα.
1: Της πήραν την ομπρέλα της κακομοίρας της Τζένιφερ. Κοίταξε, και βράχηκε.
0: Μεταξύ μας τώρα, σας καταλαβαίνω τις γυναίκες, γιατί το βάψιμο άμα πέσει το νερό, δηλαδή θα φτάσει, πώς το λένε, βλεφαρίδα στο πάτωμα.
1: Τρέχει. Και άμα φύγει και η μάσκαρα, ξεκολλήσει καμιά βλεφαρίδα, μην πλέξεις με μάσκαρα.
0: Και άμα είσαι και Τζένιφερ Λόπες που έχεις βάλει και 5 κιλά, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνεις.
1: Πάει μετά.
0: Πάει και δεν γυρίζει πια.
1: Σαν βρεγμένο γατί θα είμαστε μετά.
0: Μαρία, έχεις κερδίσει. Καλή ξεκούραση, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. On Athens DJ. It's Phoebe Rexha.
2: And in the 95.2 Athens DJ. Mono επιτυχίες.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Τρίτη απόγευμα με πολύ καλό καιρό. Τι πρέπει για βόλτα. Βασικά, αν δεν είχα εκπομπή αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι μετά την εκπομπή, αυτό θα κάνω. Και είναι συλλογικό, εντάξει, έχει εκεί έξω. Καλή υπομονή, Βασιλική, Ξένια, Έλενα, Ζακ, Χρύσα, Χάρης, Γιώργος, Αγγελική. Καλησπέρα στην Ιωάννα και το Βασίλη. Στο γραφείο ακόμα τα παιδιά. Στο χορό η Όλγα. Ανάμεσα σε μαθήματα online η Φωτεινή. Κάνει ένα break και πολύ σωστά το κάνει εδώ μαζί μας. Εδένια Ανέλη, καλό απόγευμα σε όλους, σε όλες. Συνεχίστε να ψηφίζετε στο Viber στο 6931-952-952 τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για το αυριανό Top 13. Top 13 ξεκίνημα σήμερα με Sexy Love.
4: Νούμερο 13.

0: Música.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ακμή δε, από τα πολύ αγαπημένα στο νούμερο 11, γενικά αγαπημένα. Να με πας ένα πολτρώνε σοφά για παράδειγμα. Ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Και σε ποιον να αρέσει δηλαδή να αράξει ένα καναπέ σε μια πολυθρόνα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών, οι οποίοι φροντίζουν έτσι πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, επιλογή υφασμάτων, επενδύσεων, ακρίβεια σε κάθε ραφή. Η πολτρόνα είναι σοφά λοιπόν, ήρθε και στην Ελλάδα. Πρώτο κατάστημα Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο. Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα, να αποφεληθούν και από τις προσφορές, η κατάλληλη ευκαιρία, μια επίσκεψη από το κατάστημα για να βρουν τον καναπέ ή την πολυθρόνα, πολτρόνες σοφά είπαμε,

0: Becky G, sorry, Papi, νούμερο 8. Περήφανη για τη μεξικάνικη καταγωγή της, δηλώνει Becky G. Αλλά αυτό που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη, λέει, δεν είναι μόνο ότι απέδειξα πως η μεξικάνικη μουσική μπορεί να γίνει, να κάνει παγκόσμια επιτυχία, αλλά το ότι δεν βάζω ταμπέλες στη μουσική μου. Ανήκω σε όλα τα είδη. Όσο για την προσωπική της ζωή, είναι complicated που λέμε στα social. Παραμένει μαζί με τον ποδοσφαιριστή Sebastian Lagette μετά από τη δημόσια συγγνώμη του. Αν και είχαν χωρίσει ένα διάστημα, είναι και πάλι μαζί. Αντέχει η Becky G στο κέρατο.
1: Νούμερο 7.

0: Okay.
1: Μόλις τρίτη απόγευμα, ακόμα μακριά το weekend. Από το νούμερο 13, Michelle Delu, Sexy Love, Simza, Fire Fire στο 12. 11 ψηφίσατε Dati, Take Me, The Sal, Da Vinci, Per Sempre Si στο 10. 9, Zanando, Zeina, Topic, Baggy G, Sorry Papi στο νούμερο 8. Teddy Swims, Mr. Know It All στο νούμερο 7 και στο 6 λίγο πριν, Masik, Marcel Jefferson, Life is so simple, Move Your Body. Πάμε Αμερική, Life is so simple. Αναμενόμενο εντελώς το καινούριο νούμερο 1 στην Αμερική.
2: Top 13.
3: Νούμερο 1 στην Αμερική.

0: Προσωπικά δηλαδή είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Αυτό που ίσως πρέπει έτσι να αναρωτηθούμε είναι αν αξίζει πραγματικά αυτό το τίτλο.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
4: Ναι.
3: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν ever, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουργέται, σηκώνεται το πόδι του. Μην τρελαθώ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
11: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 5.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ σήμερα στο νούμερο 4. Νταμιάνο, ο οποίος ανέβασε και τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του στα social, γίνεται χαμούλης. Τώρα όμως, ας αφήσουμε το γάμο για να πάμε σε φεστιβάλ. DJ Traveler Live on Tour 95,2 Athens DJ στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta Monolith Show. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Θα σας πω όχι. Afrojack, Armin van Buuren, Artbat, πολλοί άλλοι. Όλο το πακέτο, εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις Bliss Business Class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Για να το κερδίσεις όλο αυτό, για να μπεις στη λίστα για την κλήρωση, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Πρέπει να γράψεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Το στέλνεις στο Viber με μήνυμα, εννοείται, στο 6931 952 952. Κλήρωση πλησιάζει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Νούμερο 3.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people, this is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up, it's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι.
17: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
19: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
18: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
24: Athens DJ.
0: Νούμερο 2.
25: Hey,
0: David,
25: yeah.
26: Yes!
0: DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρίτη απόγευμα λοιπόν εδώ στο Top 13. Μίκης Μιν Παπαούτε στο 5. 4. Νταμιάνο David First Time. Είναι Καλιέντε νούμερο 3. Και David Guetta Upside Down. Boy You Turn Me στο νούμερο 2. Η Λιάννα εδώ ακριβώς στις 8. Μέχρι τα μεσάνυχτα τα δικά σας τραγούδια. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1 στην κορυφή. Μία ακόμα φορά. Bad Bunny.
1: Νούμερο

0: Day. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει γίνει μια έρευνα που έχει δείξει ότι την Τρίτη είμαστε πιο παραγωγικοί από όλες τις υπόλοιπες μέρες. Κάτι τέτοιο μου συνέβη και θα μου πω μπράβο. Ούτε εγώ πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει σήμερα μέχρι τώρα. Πείτε μου κι εσείς, επιβεβαιώνετε την έρευνα? Μετά κάτι γίνεται και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αρχίζουμε και πέφτουμε. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Στο 69-31-952-952 ακούω τη φωνή σας.
2: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Jamaica Bam Bam.
1: Hugh Gale, έτσι πολύ κεφάτο. Ξεκινάμε σήμερα.

0: ωραίο τραγούδι. Ordinary, ο Alex Warren εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γενικά δεν έχει κίνηση. Ειδικά έχει όμως. Έχει ένα μπλοκάρισμα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, πηγαίνει μέχρι και την Αρδιτού. Γενικότερα γύρω από τον Εθνικό Κήπο το μπλοκάρισμα, αλλά και στην Βασιλίση Σοφίας μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Μαβίλη. Κατά τα άλλα, δεν θα έλεγα ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγα πράγματα. Ο Γιάννης μου λέει, επιβεβαιώνω ότι ήσουν παραγωγική σήμερα. Τι ξέρεις, Γιάννη? Πάω στο Viber γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας τη Λιάννα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Sign από Hugel και David Guetta. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
0: Ακούω τη φωνή σας στο Viber, σε λίγο προσκλήσεις για το θέατρο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dai, dai, λοιπόν, η Σακύρα και ο Μπέρναμποϊ εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι ωραία! Αυτή, τι ωραίο αυτό το ντουέτο. Ντουα Λίπα και Σακύρα. Η Ντουα πήγε να δει την Σακύρα στη Μαδρίτη, οπότε ανέβηκε και στην σκηνή και είπαν μαζί ένα τραγούδι. Το βλέπετε όλα στο adj.gr. Αυτές οι δύο είναι πάρα πολύ ταιριαστές, νομίζω. Θα έπρεπε να βγάλουν και ένα κομμάτι μαζί, πολύ πιθανό να γίνει μετά από αυτό. Ο Πέτρος μου λέει είναι κλειστό το κέντρο, επίσκεψη Ρούμπιο. Ναι, προφανώς. Ευχαριστώ, Πέτρο, που μου το θύμισες. Και πάμε στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Γεια σου, Λιάννα. Είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω τον Δράκουλα.
2: So here's a new song.
3: 95,2 Athens DJ.
4: This is Tame Impala.
5: Yeah.
4: And this is a song called Dracula.
5: And it makes me feel like Dracula.
3: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

Orange Hugard, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για το θέατρο. Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Η ιδέα της χρονιάς. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της πολυπραπευμένης κωμωδίας. Η ιδέα της χρονιάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, πρωταγωνιστών Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Τραγούμη. Η προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς και ισχύουν για αυτό το Σάββατο μόνο, 10 Οκτωβρίου. Στο Viber λοιπόν μου γράφετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Υπενθυμίζω ότι μόνο οι 5 τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7. Οι προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, μηνύματα στο 6931 952 952. Ενώ η Τάνια ζήτησε να ακούσουμε Cat's Eye, Animal.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα σα παρακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει κόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάς, ρε. Πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Pay close attention. I'll take your brain
0: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από Next Generation EU.

0: Φωνώ.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

sun. I'm moving to the sun. Εμένα μου λειτουργούν πάρα πολύ καλά αυτά τα κομμάτια. Και το moving to the sun και το bad times τρελαίνομαι. Και για dance floor. Επίσης ιδανικά. Μικροί ταξιδιώτες, μεγάλες περιπέτειες. Με τη Sky Express τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν. Και εσείς έχετε όλα τα απαραίτητα για ένα άνετο ταξίδι. Χειραποσκευή, προσωπικό αντικείμενο και αποσκευή 23 κιλών. Μπείτε στο skyexpress.com. Επιλέξτε Sky Enjoy. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό Family και κλείστε μέχρι σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Οκ. Okay. Στο Viber πάω γιατί εκεί

0: ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι ο Αλέξανδρος. Εγώ σας ακούω καθημερινά και θέλω να ακούσω το Μιτσίκο.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Jason Derulo, DJ Gojav.

0: Black Summer, baby, δεν είναι ωραίο εκεί που λέει nothing as good as us. Δεν ανατριχιάζεται λίγο, λέω εγώ τώρα. Μπαίνω στο edj.gr, βλέπω για τις φωτογραφίες που ανέβασαν μετά το γάμο τους ο Νταμιάνο, αλλά και η Dove Cameron. Έχει κάνει ο καθένας το δικό του post. Για άλλη μια φορά θα πω υπέροχες πραγματικά φωτογραφίες. Ο Νταμιάνο έβαλε λεζάντα, οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, περήφανος να λέω ότι you are my wife. Η Dove έβαλε 3 χρόνια μετά από το πρώτο ραντεβού μας στη Νέα Υόρκη και η αγάπη μας είναι για πάντα. Στρωμαέ, εγώ λέω να χορέψουμε.
1: Viber on the go.
2: Hello.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο του Άλφι Λάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: 95,2 Athens TJ.
17: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
18: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
20: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Για να δω. Ναι, σωστά είμαι. Είμαστε στο σωστό ραδιόφωνο. Βράδυ Τρίτης 6 Οκτωβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, λοιπόν, αύριο Τετάρτη θα έχει λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Η θερμοκρασία, όπως και σήμερα, μάλλον θα κάνει ακόμα περισσότερο ζέστη. Γενικά έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή. Με τέτοιες θερμοκρασίες, αύριο μέχρι και 27. Έχει πέσει και ο αέρας. Να πηγαίναμε για ένα μπανάκι, ωραία θα ήταν. Δεν θα συμβεί όμως. Πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
2: Καλησπέρα, είμαι η Αφροδίτη και θέλω να αφιερώσω τη Χριστιανά. Το training season is over.

Upside Down. Boy, you turn me. Και βέβαια με τέτοια δώρα. DJ Traveler, live on tour. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα για να απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Artbat. Να ζήσετε αυτή την εμπειρία του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο Viber πάω και πάλι. Η Δήμητρα θέλει να ακούσουμε Golden για τη Λιδία με πάρα πολύ αγάπη.

Yo, η Lady Gaga. Throwback παπαράτσι εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το βίντεο που έχει γίνει viral από την επίδειξη Chanel, όπου είναι παρέα Πέντρο Πασκάλ, η Dua Lipa και η Nicole Kidman. Και σε τι τραγούδι κάνανε lip sync? Μα σε τι άλλο, στο τραγούδι της Αντέλα που είναι αφιερωμένο στην Nicole και έχει και το όνομά της. Αυτό εδώ, Nicole Kidman.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

Radio Athens DJ. Άνιμα, DJ, παραγωγός, πολυδιάστατος καλλιτέχνης, έρχεται στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με το ολοκένουργιο live show του Aiden. Σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής, να το πω έτσι. Συνδυάζει μουσική, ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και πρωτοποριακή τεχνολογία. Διαβάζω στο adj.gr. Το περιμένουμε πώς και πώς. Χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Ok, more.com για τα εισιτήριά σας. Τι άλλη πληροφορία έχω γι' αυτό, θα σας τη λέμε σιγά σιγά. Λοιπόν, η Μαέλ Angel, Bad Times τώρα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
10: Όλες οι επιτυχίες.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
14: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τετάρτη αύριο, καιρός θα είναι σαν το σημερινό. Θερμοκρασία από 16 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 6931-952-952.
6: Καλησπέρα στην Ιλιάνα και σε όλη την παρέα, την Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Where is my husband. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες. Ο Νταμιάνο από το γάμο του με την Dove Cameron παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες με πολιτικό γάμο στη Τοσκάνη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τριγύρω, σε μια τελετή που πρέπει να είναι από τις πιο καλέσθητες που έχουμε δει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, πείτε μου, τέτοιες φωτογραφίες έχετε δει από άλλο γάμο? Είμαι περίεργη. Σας ακούω στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Γεια σου Ηλιάνα μου, είμαι η Μαρία, είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπα Ούτε. Παπα Ούτε, ούτε.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι τη Τζέι. Μα Μιχάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν. Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις.
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και συμφύγει γιατί αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Μα ο Γιάννης. Αυτό είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι εγώ. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές
6: που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες.

0: Ειδικών Αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτής δωρεάν, σε πρώτες βοήθειες,
0: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
0: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
0: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το Τσιριάννα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακόμα γελάω με το σχόλιο της, την αντίδρασή της στον EJ Johnson μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να θυμίσω ότι ο EJ έκανε ένα βίντεο όπου κατηγορούσε τη Ριάννα γιατί καθυστέρησε να πάει στην επίδειξη μόδας του Dior και κάθισαν και αυτοί και περιμένανε και βαρέθηκαν. Οπότε η αντίδραση της Ριάννα ήταν να πάει κάτω από ένα βίντεο που αυτός είχε ανεβάσει και έδειχνε τον εαυτό του όπου δεν τον άφηνε να μπει στο ξενοδοχείο του, στο δωμάτιό του, του απαγόρευαν την είσοδο. Η Ριάννα απλά έγραψε από κάτω ένα ειρωνικό «Ω, τι κρίμα». Λοιπόν, πάμε στο Viber και σας ακούω.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσουμε το Stumbling In. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Φιλάκια πολλά σε όλη την παρέα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνεται 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
4: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
10: Κάθε μέρα.
11: Athens DJ.
10: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
11: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
10: Τον ακούω από το smartphone.
12: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
13: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
14: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 6931-952-952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω τον Gone. Φιλάκια πολλά.

0: Dai Dai, η Σακύρα με τον Burna Boy εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι χαμός ήταν αυτός το Σάββατο που μας πέρασε. Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με την Σακύρα το Αντολογία. Αντολογία, το προφέρω σωστά, έτσι νομίζω. Λοιπόν, ενθουσιασμένη η Σακύρα, ενθουσιασμένο το κοινό. Η Σακύρα είπε: Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Μου συνέβη και αυτό και τα vibes ήταν πολύ καλά, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Mommy, don't go, that it's getting hot. And the body's up, doing something unholy. Ηλιάνα, Sam Smith.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention, I'll take your brain
6: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Sign, ο David Guetta εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βασιλική και θα ήθελα να ακούσουμε το Mon Amour. Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
4: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
10: 95,2 Athens DJ.
11: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Τι να πω!
12: Παίζει την καλύτερη μουσική.
13: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
14: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
2: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
3: Μάλιστα.
2: Και για πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
2: Ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
2: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ποιος?
4: Βασίλης.
2: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
4: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
2: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.

0: Γαργαλίστε με, παιδιά! Γαργαλίστε με!
1: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
0: Τι χιούμορ!
1: Την Ανάσταση, ρε! Όχι, ρε!
0: Τι χιούμορ!
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. 4 ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο που το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, τα φύγε.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του, η Ελένη, από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Του έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah.
1: Σκέφτομαι τον τύπο αυτό να πει τηλεφωνήσαμε προηγουμένως.
3: Ναι, ναι.
1: Όταν θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
3: Ντροπή.
4: Μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
4: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι, και εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό?
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Αθένα.